0: Thanks. Very nice to be back in Tokyo again.
1: Me, Astro Boy.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Strummer Radio, Γιώργος Γεωργιάδης στο μικρόφωνο, περιπλανόμενος δερβίσης, από το κέντρο της Αθήνας, η οποία γίνεται όλο και περισσότερο Airbnb και βοηθάει με αυτόν τον τρόπο στην ανάπτυξη της οικονομίας. Κάτω από αυτό το πλαίσιο είμαστε ιδιαίτερα συγκινημένοι εδώ στο στούντιο και το είμαστε δεν είναι πληθυντικός της μεγαλοπρέπειας. Έχω καλεσμένη σήμερα την Νεφέλη Αρδίτη που είναι η παραγωγός της εκπομπής στη U5 και είναι και γειτόνισσα, είναι και φίλη. Πολλές ιδιότητες μαζί. Γεια σου Νεφέλη.
1: Εδώ είναι που μάλλον λέω εγώ καλημέρα και καλώς έβρικα Γιώργο και στο Strummer Radio.
0: Ακριβώς εδώ είναι, γιατί είναι το Strummer Radio, είμαι ο Γιώργος Γεωργιάδης, είσαι η Νεφέλη Αρδίτη, για όσους δεν καταλάβανε τι παίζεται εδώ πέρα, παίζεται το ότι κάνουμε εκπομπή μαζί.
1: Είμαστε στον αέρα όπως παλιά, εγώ έχω ενθουσιαστεί πάρα πολύ που ξανακάνω ζωντανό ραδιόφωνο.
0: Η αλήθεια είναι ότι μερικές φορές τα πράγματα δεν φαίνονται, αλλά μπορείς να τα καταλάβεις. Βλέπω ένα τεράστιο χαμόγελο στο πρόσωπο της φίλης μου της Νεφέλης. Εντάξει, είναι μια χαρά και είδα και τα 5 της δάχτυλα αυτή τη στιγμή, τα οποία είναι μεγάλα και ίσια. Ευχαριστώ Νεφέλη μου, να σε πάντα καλά. Και πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν αυτή την περιπλάνηση με μία λέξη. Έτσι όπως ξεκινάω συνήθως, όταν άρχισα να κάνω ραδιόφωνο, ρώταγα από κάποιους μία λέξη. Πες μου μια λέξη. Οπότε θα ξεκινήσουμε και με αυτό το τραγούδι. Το πες μου μια λέξη

0: Τι ακούσαμε, Λούλα Πένα, το «Πες μου μια λέξη». Η Λούλα Πένα είναι μια μουσικός και παραγωγός από την Πορτογαλία. Είναι μια από αυτές που θα έλεγα γειτόνισσα και φίλη, δηλαδή από τότε που ξεκίνησα με όλο αυτό τις περιπλανήσεις στο ραδιόφωνο, ακούω σταθερά και αυτήν και την παρακολουθώ, μου διευρύνει τους ορίζοντες, δεν το ξέρει, αλλά είναι φίλη μου. Φίλη μου είναι και η Νεφέλη Αρδίτη, η παραγωγός της εκπομπής στη U5, όπου και αν δείτε στο flyer της εκπομπής σήμερα γράφει U5 και Δερβίση γωνία. Εντάξει, Δερβίσης ξέρουμε πάνω κάτω τι είναι. U5 τι είναι και τι τρώει.
1: U5 είναι μια λέξη στα σουαχίλιο. U5 βγαίνει από το ρήμα U5, που στα σουαχίλιο σημαίνει αγαπώ. Έτσι, στα σουαχίλιο U5 σημαίνει αγάπη. Και U5 είναι μια χώρα μακρινή. Μια χώρα όπου όλα είναι ξέχνιαστα, όμορφα και όπως τα θες εσύ. Ή τουλάχιστον αυτό ισχυρίζεται ο Ραφίκη, η Σοφή Μαϊμού Σαμάνος της ταινίας Lion King, του Βασιλιά των Λιονταριών. Από εκεί και το όνομα της εκπομπής. Και όλο αυτό τον καιρό που η U5 φιλοδοξεί να γίνει ραδιοφωνική εκπομπή, φιλοδοξεί να είναι και ένα καταφύγιο. Δικό μου, αν όλα πάνε καλά και όσων μας ακούνε.
0: Ένα καταφύγιο λοιπόν χρειαζόμαστε, γιατί στην περιραίουσα ατμόσφαιρα και στην κατάσταση που βιώνουμε καθημερινά τα πράγματα έχουν κάπως δυσκολέψει. Είμαστε δηλαδή όλοι, για παράδειγμα, στο ραδιόφωνο εχμάλωτοι της λίστας. Χρειαζόμαστε λοιπόν να ακούμε εναλλακτικά ραδιόφωνα, εναλλακτικές εκπομπές όπως αυτή της Νεφέλης στη U5 και κάπου να φτιάχνουμε μέσα σε αυτό το χάος της πόλης μικρές νησίδες. Νομίζω ότι εδώ έκανα μια πολύ ωραία πάσα για το επόμενο τραγούδι που είναι...
1: Το νησί μέσα στην πόλη, τα μικρά καταφύγια που χρειάζεται να έχουμε για να μπορούμε να ανταπεξερχόμαστε.

0: Ειδικό της νησίμες στην πόλη. Ελπίζω ότι τώρα δεν μικροφωνίζουμε καθώς μοιραζόμαστε το ίδιο μικρόφωνο, μιας και μοιραζόμαστε την ίδια εκπομπή.
1: Μοιραζόμαστε πάρα πολλά πράγματα. Τη γειτονιά, για παράδειγμα, μένουμε κάπου στα ωραία και γραφικά Πατήσια, σε ένα από τα άνω και κάτω και μέσα Πατήσια.
0: Γιώργο, εγώ σου είπα ποια είναι η Γιουπέντη. Εσύ θα μας πεις ποιος είναι ο Δερβίσης.
1: Αυτό είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Είναι μια πολύ ευθεία ερώτηση για την οποία δεν ήμουν καν προετοιμασμένος. Σχεδόν ποτέ δεν είμαι προετοιμασμένος όταν μου κάνουν αυτή την ερώτηση, γιατί κάθε φορά λέω και κάτι διαφορετικό. Ο Δερβίσης, ο περιπλανόμενος λοιπόν, είναι μια προσωπικότητα ραδιοφωνική. Υπάρχει δηλαδή, λες και μετά δεν υπάρχει. Και είναι, προσπάθησα και προσπαθώ πάντα να κάνω εκπομπές περιπλανήσεις, ας τις πούμε, στις μουσικές του κόσμου, να συνδέω διαφορετικά κοινά, να παίζω διαφορετικά πράγματα και κατά προτίμηση ιδιαίτερα και όχι από αυτά που ακούς καθημερινά στη ζούγκλα της λίστας. Έχω όμως και κάποια στάνταρ σε αυτό, ας πούμε, στο ρεπερτόριό μου. Είναι ένα τραγούδι το οποίο σχεδόν ξεκίνησαν όλα για μένα να ακούω rock and roll, να ακούω άλλα πράγματα. Είναι το Gimme Shelter των Rolling Stones, το οποίο θα το ακούσουμε από τους Rolling Stones.

0: Και αφού τα καταφέραμε και συστηθήκαμε, πίσω στη γειτονιά, γιατί αυτή ήταν η λέξη που έδωσε την αφόρμηση της σημερινής εκπομπής, γιατί γείτονες είμαστε τόσα χρόνια σε αυτά τα περίφημα ανοπατήσια πια, και χωροταξικά και μουσικά. Γείτονες και γιατί ακούμε και μεταδίδουμε γειτονικά μουσικά ήδη στις εκπομπές μας και στη ζωή μας. Και έτσι θα κάνουμε και σήμερα.
1: Λοιπόν, λέγοντας γειτονικά μουσικά είδη και μπαίνοντας στο δικό μου κλίμα εκπομπής, που μου αρέσει να τα μπερδεύω, φίλοι μου Νεφέλη, θα σε βάλω να ακούσεις τώρα ένα πολύ καλό αντάμωμα μουσικό, το οποίο έγινε πιθανότατα πριν γεννηθείς εσύ, το 2000. Εκεί τον Ιούλιο του 2000, στην
0: Πέτρα. Θα σε σταματήσω, γιατί είχα γεννηθεί το 2000.
1: Έβγαινε, Νεφέλη, άρα τότε μπορείς να το καταλάβεις. Ίσως να έχεις αισθανθεί και τα vibes εκείνα.
0: Ας μην τα ισοπεδώνουμε όλα.
1: Από το θέατρο Πέτρας, όπου αντάμωσαν οι πυρώτες μουσικοί, συγκεκριμένα ο Πετρολούκας Χαλκιάς, ο Αντώνης Κυρίτσης, ο Αχιλέας Χαλκιάς, μαζί με Ινδούς, ο Ρακές Καουράσια, ο Σουμπακάρ Μπενερτζή, ο Νταβαβίς Ρέι, και συνδυάσανε τις μουσικές τους εμπειρίες χωρίς να κάνει κανένας έκπτωση. Παίξανε απλώς σαν να είχαν βρεθεί σε ένα μουσικό καφενείο. Και τώρα θα ακούσουμε και ένα κομμάτι από αυτές τις τρεις ηχογραφήσεις που είχαν γίνει σε δίσκους εκείνη την ωραία χρονιά.

0: Ένα αντάμωμα Υπήρου και Ινδίας, δύο πολιτισμοί αντικριστά, ισότιμα και ωραία, όπως μας αρέσει να κάνουμε και στις εκπομπές μας, να ταιριάζουμε τα πράγματα, να δείξουμε ότι η μουσική είναι μία και ενώνει τον κόσμο, ο οποίος είναι ένας. Θυμάμαι με νοσταλγία τις εποχές εκείνες που γίνονταν αυτές οι συναυλίες, όπου είχες τη δυνατότητα, χωρίς ή με χαμηλό εισιτήριο, να βλέπεις πολύ σπουδαία πράγματα. Αυτό όλο και σπανίζει στις μέρες αυτές που ζούμε, αλλά βέβαια υπάρχουν και οι εξαιρέσεις. Το ίδιο πράγμα και με τα ραδιόφωνα. Αυτό, απόπειρες δηλαδή να γίνονται εναλλακτική ενημέρωση, διαφορετικά πράγματα, παντρέματα πολιτισμών, γίνανε και στο ραδιόφωνο, στο οποίο γειτονέψαμε καλή μου νεφέλη, το μεταδεύτερο.
1: Το ραδιόφωνο στο Πατάρι.
0: Το ραδιόφωνο στο Πατάρι, το οποίο μπορούσε και να εκπέμψει από οπουδήποτε.
1: Ακόμη και από το Φεγγάρι.
0: Ήτανε το μότο μας, το ραδιόφωνο που εκπέμπει από το Φεγγάρι. Εμένα μου, η πρώτη φορά που εξέπεμψα ζωντανά ήταν από το κέντρο ελέγχου τηλεόρασης, όπου γίνονταν και ευτυχώς γίνονται ακόμα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα κάπου εκεί στην Κυψέλη. Ένας χώρος ο οποίος ήταν ένα παλιό εργαστήριο, τώρα έχει γίνει μια μικρή όαση πολιτισμού, την οποία όσοι κυψελιώτες, πατησιώτες και λοιποί γειτόνοι που μας ακούτε, σας συνιστώ να πάτε και να τα παρακολουθήσετε. Όσοι δεν είσαστε από αυτές τις γειτονιές, σας συνιστώ να κάνετε ακριβώς το ίδιο. Εκείνη λοιπόν την εποχή, μία από τις, ένα από τα live, ήταν και της σπουδαίας Δανάης Παναγιωτοπούλου, η οποία έχει γράψει και το τραγούδι και το ερμηνεύει που θα ακούσουμε.

δέκα αιώνες λύσεις ψάχνουν να μου βρουν. Δε με ξέρεις, μα το ξέρεις πως τα χέρια δεν ξεχνούν. Κάτι νύχτες ματωμένες που αδιάφορα περνάν.

Τρεις φορές θα σε ρωτήσω αν υπήρξε μια φορά που ήσουν μόνο στο σκοτάδι και ήμουν παρηγοριά.

0: Ένα γύρο το φεγγάρι. Το φεγγάρι, το πρώτο μου σαρδάμ, κι άλλον ένα η ζωή.
1: Η Δανάη Παναγιωτοπούλου στους στίχους, την εκτέλεση και τη μουσική.
0: Η υπέροχη Δανάη. Τα τραγούδια όπως και τα ραδιόφωνα μερικές φορές τα διαλέγεις, όπως και τους φίλους.
1: Και άλλες φορές.
0: Σε διαλέγουν αυτά. Είναι η ζωή η ίδια που σου δίνει πράγματα, σου δίνει διαδρόμους ή σου δίνει πίκρες, σου δίνει λεμόνι και εκείνη την εποχή είναι πολύ καλά να κάνεις λεμονάδα, γεια σου λέμον. Ένα τέτοιο τραγούδι έχει γράψει η Αμπαρό Σάντσες με την κομπανία της Αμπαρανόια, La Vida Te Da,
1: που σου λέει
0: η ζωή σου δίνει. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: ¡Qué bonito!
1: Ωραία, αυτό το τραγούδι με φέρνει πίσω στα παλιά και ωραία. Θυμάμαι τον τίτλο του βιβλίου του Αγγελάκα που λέει «Τολμάς και νοσταλγείς ρε τσόγλανε». Ε, ναι, τολμάω. Νοσταλγώ τις εποχές εκείνες, δηλαδή γύρω στο 2000, τότε που απέναντι στο μονομπλοκ που αποφάσιζε για το πώς θα είναι η ζωή μας, πώς θα είναι ο τρόπος που θα ζούμε, η παγκοσμιοποίηση όπως το λέγανε σχηματικά, υπήρχαν και οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι ορωματίζονταν μια εναλλακτική παγκοσμιοποίηση, έναν κόσμο ο οποίος να χωράει πολλούς κόσμους, όπως σήμερα η εκπομπή χωράει δύο εκπομπές. Και θυμάμαι τα φόρουμ που είχαν γίνει στην Ελλάδα, είχαν έρθει και η αμπαρανόια και είχαν παίξει και κάπως το είχα ταυτίσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή το κίνημα της εναλλακτικής παγκοσμιοποίησης με την αμπαρανόια και τις εναλλακτικές μουσικές που ακούγαμε εκείνη την εποχή.
2: Τι ζητάει το κίνημα της εναλλακτικής παγκοσμιοποίησης ή τι ζητούσε?
1: Τι ζητούσε? Ζητούσε έναν κόσμο ο οποίος να είναι πιο δημοκρατικός, να μην είναι δηλαδή αυτό που βλέπουμε και σήμερα να παίρνονται οι αποφάσεις από λίγους και να αφορά τους πάντες, να έχουμε έλεγχο δηλαδή στο τι γίνεται, να είναι πιο δημοκρατικός, να πηγαίνουν τα λεφτά στους πολλούς, να φορολογούνται οι πλούσιοι και να πηγαίνουν κάποια από το φόρο τους στα κοινά, νοσοκομεία, παιδεία, έρευνα, επιστήμες. Κάτι το οποίο φοβάμαι...
2: Δεν πήγε και πολύ καλά.
1: Δεν δούλεψε και πάρα πολύ καλά, αλλά τα πράγματα δεν πάνε πάντα σε μία ευθεία. Πολλές φορές γυρνάνε πίσω, πάνε δεξιά, πάνε αριστερά. Να, καλή ώρα τώρα στην Ισπανία που είχε γίνει και το μεγάλο τζέρτζελο.
2: Στην πράξη, το κίνημα της εναλλακτικής παγκοσμιοποίησης και αυτή η προσπάθεια που περιγράφεις διαμόρφωσε ανθρώπους και αντιγρύψεις, διαμόρφωσε κινήματα τα οποία τα βρίσκουμε και στα σύγχρονα κινήματα όσα και όσο υπάρχουν. Και μιας και είπες για την Ισπανία, από την Καταλωνία στην Ελλάδα και από την Αμερική ως τα βάθη της Ασίας, σε όλο τον κόσμο, αλλά σταθούμε λίγο στην Καταλωνία, για να δούμε πώς όλη αυτή η ιστορία δεν πήγε τελικά καθόλου καλά. Και αυτό το ξέρουν όλοι όσοι βλέπουν τις γειτονιές τους να αλλάζουν και να χάνονται από τον υπερτουρισμό και τον gentrification. Και το ξέρουν άνθρωποι σαν τη Μαρι Κάρμεν στην Ισπανία, που βρέθηκαν να χάνουν τα σπίτια τους με τη βία μέσα σε μια βραδιά εξαιτίας της πολιτικής των εξώσεων.
1: Το οποίο όμως βέβαια δεν πέρασε και έτσι τζάμπα. Δηλαδή πιέστηκε η κυβέρνηση και κατέθεσε ένα νομοσχέδιο.
2: Η Ισπανική κυβέρνηση.
1: Η Ισπανική κυβέρνηση βέβαια, γιατί η δική μας... Η Ισπανική λοιπόν κυβέρνηση κατέθεσε ένα νομοσχέδιο για να προστατεύει τους ενίκους για 30 χρόνια από τις εξώσεις, γιατί τη μία μέρα η Μαρι Κάρμεν πλήρωνε 500 ευρώ το μήνα για το σπίτι που έζησε μια ολόκληρη ζωή και την άλλη μέρα το φαν της λέει 2,5 χιλιάρικα και φιλικά επειδή είσαι εσύ. Αυτό έβγαλε τον κόσμο στους δρόμους.
2: Γιατί βέβαια δεν είναι μόνο η Μαρι Κάρμεν.
1: Μας απασχολεί όλους δηλαδή, όσο και αδράνεια να υπάρχει, κάποια πράγματα φτάνεις, ξέρεις, και λίγο στα κόκκινα. Και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα το νομοσχέδιο, το οποίο όμως δεν ψηφίστηκε. Και ξέρεις, καλή μου Νεφέλη, γιατί δεν ψηφίστηκε?
2: Γιατί δεν ψηφίστηκε?
1: Γιατί η δεξιά και η υποτίθεται αντισυστηματική ακροδεξιά ψηφίσαν όχι. Δηλαδή να απειρημιχθεί το.
2: Δεν θα πω πέφτω από τα σύννεφα. Θα πω όμως ότι αυτό δεν το ζουν μόνο οι Ισπανοί. Έχουμε και εμείς τη μεγάλη χαρά να μοιραστούμε τις ίδιες εμπειρίες και αυτό να γίνει η νέα μας κανονικότητα,
1: η οποία έχει πάρει σάρκα και όστα στην καθημερινότητά μας και νομίζω το έχουν σχολιάσει πολύ καλά και ο Παυλίδης και ο Αγγελάκας παρέα.

0: Ωραίοι, ωραίοι. Αγγελάκας Παυλίδης, ωραίοι στοιχοί με καλή μουσική. Εγγυημένη ποιότητα. Τι ήθελα να πω λοιπόν, ότι δεν είναι μόνο τα σπίτια και τα ενίκια το αποτέλεσμα, οι βλαβερές ιδιότητες του gentrification. Διάβαζα ένα πολύ ωραίο κόμικ. Ακολουθώ την Τίμη Αντάμ, η οποία είναι μια πάρα πολύ καλή κομίστρια.
1: Κατά κόσμο Δήμητρα Αδαμοπούλου.
0: Κατά κόσμο Δήμητρα Αδαμοπούλου. Όπου είχε ένα φοβερό κόμικ που με τίτλο «Σημάδια ότι στη γειτονιά σου γίνεται gentrification», όπου δείχνει διάφορα σημάδια, όπως για παράδειγμα ο φούρνος σου δεν έχει πλέον απλό ψωμί, έχει ψωμί χωρίς μαγιά, χωρίς γλουτενή, ψωμί χωρίς ψωμί, ή στο μανάβικό σου φέρνει λαχανικά σε άλλα χρώματα, μοβ πατάτες, μαύρες ντομάτες και διάφορα τέτοια. Αξίζει να την ακολουθήσει κανείς τη Δήμητρα Αδάμ. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν έχει να κάνει μόνο με τα σπίτια, αλλά έχει ας πούμε και με τις μικρές επιχειρήσεις. Παλιά είχαμε τα μαγαζάκια της γειτονιάς, τώρα αλλά γίνονται όλο ένα πράγμα, μια κοψιά, μια πολυεθνική. Τα σούπερ μεγάλα γυμναστήρια, να το φέρω στην κουβέντα δηλαδή. Στη γειτονιά μου έχει 2-3 πολύ καλά τοπικά γυμναστήρια. Εκεί πέρα λοιπόν που λες φίλοι μου Νεφέλη, μαζευόμαστε εγώ και οι φιλενάδες μου και κάνουμε πιλάτες υπό την σοφές οδηγίες της κυρίας Ρούλας. Πιστεύω δηλαδή ότι υπάρχει γειτονιά επειδή υπάρχουν και αυτά τα μικρά πράγματα που διαμορφώνουν τις ζωές μας, τα οποία σίγουρα το τρέχουν γυναίκες δεν είναι διόλου μα καθόλου τυχαίο. Και θα ήθελα λοιπόν, επειδή είμαστε και παραδοσιακοί, να αφιερώσω και το επόμενο τραγούδι στις γυναίκες που κάνω μαζί τις μαθήτριές μου, τις συναθλητριές μου, πιλάτες. Για χαρά κορίτσια!

0: Και έτσι όταν στείναμε την εκπομπή παρέα με τον περιπλανόμενο Δερβίση, με τον Γιώργο, εγώ δεν περίμενα ποτέ ότι θα φτάναμε να μιλάμε για γυμναστήρια, αλλά here we are. Οπότε αφού κάνουμε shout-out στα γυμναστήρια γειτονιάς και μιας και ο Δερβίσης τρελάθηκε και χαρίζει αφιερώσεις, θα χωθώ κι εγώ κάπου εδώ για να πω για ένα άλλο γυμναστήριο των τιμημένων ανωπατησίων. Αυτό με τους πολύ φουσκωμένους τύπους που τους βλέπεις να σηκώνουν όλη μέρα βάρη και λες τι είναι εδώ. Και που όταν εμφανίστηκα με ένα μπλουζάκι κύκλαπη που έγραφε αντιφασίστα, μου είπαν «Ωχ, ωραία μπλούζα». Και έτσι διάλεξα κι εγώ με άλλα κριτήρια από σένα, Γιώργο, να μείνω σε αυτό το γυμναστήριο, γιατί στη δική μας γειτονιά...
1: Δεν χωράν φασισταριά.
2: Άγια Γιώργος.

0: Ιώτρα Ρώτα μαζί με τους κοινούς θνητούς στη δική τους γειτονιά και στη δική μας γειτονιά. Και μιας και είπαμε ότι σήμερα θα κάνουμε και τα τραγούδια μας να γειτονέψουν.
1: Θυμήθηκα εγώ ότι στο πάρκο της γειτονιάς μας, ένα από τα πάρκα που ευτυχώς έχουν μείνει ακόμα, το πάρκο Δρακοπούλου, πολύ συχνά τα παιδιά παίζουν εκτός από μπάλα και άλλα πράγματα, παίζουν και μουσική, φτιάχνουν αυτοσχέδια, συγκροτήματα. Το 2024 το Σεπτέμβρη είχαν μαζευτεί κάποια κορίτσια που είχαν φτιάξει συγκροτήματα. Υπήρχε μια συναυλία που λεγόταν Femme Rap Live. Πήγα κι εγώ και έκατσα από μια γωνιά και άκουγα τα κορίτσια να φτιάχνουν πολύ ωραίους στίχους μαζί με ρυθμούς και μουσικές.
0: Φεμινιστικό ραπ πάει να πει.
1: Φεμινιστικό ραπ, αυτό θα πει Femme Rap. Και από αυτό το live γνώρισα και μπορείτε και εσείς να γνωρίσετε το συγκρότημα Daisy Chain αν επισκεφτείτε την πλατφόρμα Bandcamp. Προς το παρόν θα ακούσουμε το ένα τραγούδι.
2: Θέλω να κουβεντιάσουμε. Τι είπες? Θέλω να κουβεντιάσουμε.
3: Τι θέλεις να πούμε?
2: Γιατί είσαι συνέχεια μόνος.
3: Μ' αρέσει.
2: Σ' αρέσει? Σ' αρέσει να κάθεσαι εδώ μέσα όλη μέρα μόνος? Είμαι μικρός για να σου πω τι πρέπει να κάνεις. Εκείνο που ξέρω είναι ότι δεν χαμογελάς. Είσαι συνέχεια σκεπτικός, σαν να ταξιδεύεις αλλού.
3: Κάνω αυτό που μ' αρέσει. Κάνω.

0: στη θάλασσα.
1: Κάπως έτσι πάει το τραγούδι από τις Daisy Chain, ένα συγκρότημα το οποίο μπορείτε να το βρείτε στην πλατφόρμα Bandcamp, αλλά και όχι μόνο εκεί. Αξίζει να υποστηρίζουμε αυτή τη σκηνή του Femme Rap, διότι για τον απλούστατο λόγο ότι έχει το υπέροχο πρόθεμα Femme, δηλαδή γυναικείο.
2: Ένα συγκρότημα που άκουσες στις βραδιές που γίνονται τακτικά στο πάρκο Δρακόπουλο, στη γειτονιά.
1: Για πολλούς και διάφορους λόγους και αφορμές, το καλό είναι ότι μαζεύεται νεολαία, υγιής νεολαία, με την έννοια ότι πρώτον μαζεύεται, δεύτερον δημιουργεί, τρίτον εκμεταλλεύεται πολύ καλά το χώρο και αν κάνουν και λίγο φασαρία παραπάνω, εντάξει, στον τόσο θόρυβο της πόλης που ζούμε, ας έχουμε και αυτό το οποίο είναι και κάτι δημιουργικό και καλλιτεχνικό.
2: Στο ίδιο πάρκο τώρα και στο ίδιο αμφιθέατρο, ένα πολύ ζεστό και γεμάτο υγρασία βράδυ του Ιουλίου, έγινε μία εκδήλωση στο πλαίσιο αυτών των εκδηλώσεων που εγγενίασε φέτος ο Δήμος Αθηναίων και λεγόταν «Καλοκαίρι στην Αθήνα», όπου μας ήρθαν δύο γυναικείες φωνές, η Βάλια Τσιριγότη και η Σόφι Λάις, και ζωντάνεψαν στη σκηνή σε αυτό το ίδιο αμφιθέατρο την τελευταία νύχτα της Μαρίας Πολυδούρη στη Γη. Και έτσι μέσα από το σανατόριο του Σωτηρία και μόλις τα 28 της χρόνια και πάνω από τα τελευταία ψηλά πεύκα που έχουν μείνει στην Πατησίων και στο πάρκο μας, είδαμε να σχηματίζονται ξανά τα όνειρα της νεαρής Μαρίας, όχι της ποιήτριας, αλλά της κοπέλας που ήθελε να σπουδάσει και να ταξιδέψει, που είχε πάει στο Παρίσι, που γνώρισε αυτόν τον ακατανόμαστο ποιητή που για χάρη του ισχυριζόταν ότι τραγουδούσε, γιατί την αγάπησε. Αλλά και ταυτόχρονα η φόβη μιας νέας κοπέλας για το θάνατο, για την αρρώστια, η επιθυμία της να πεθάνει πάνω από ώρα ελεύθερη, κοντά στη θάλασσα και όχι μόνη της μέσα σε ένα αποστηρωμένο ίδρυμα. Τα όνειρα, η φόβη και η ζωή μιας νεαρής γυναίκας της δεκαετίας του 1920, που έτυχε να είναι και ποιήτρια, αλλά ταυτόχρονα και τα όνειρα, η φόβη και η ζωή μιας οποιασδήποτε νεαρής γυναίκας στην ίδια ηλικία, είτε τότε είτε τώρα, όπου τα κείμενα ήταν της Βάλιας Τσιριγότη και της Σόφι Λάις. Και αυτό εδώ είναι ένα τραγούδι της Σόφι Λάις για να μας πάει μέχρι το τέλος της πρώτης μας ώρας.

0: Τι πρέπει να κάνω.
1: Τα γράφω για τη σφίγγα.

0: Οδύ στην ταυτότητα από τη Sophie Lies, ποίηση. Πάμε λίγο στην πεζή πραγματικότητα. Λέγαμε πριν λίγο για τον Σάντσες και την Ισπανία και λες και μας ακούγανε, γίνονται προώρες εκλογές στην Ισπανία. Επιστροφή στην ποίηση, επιστροφή στα Πατήσια, όπου έχουμε τη χαρά να ζούμε σε μια γειτονιά που λες, Νεφέλη μου, η οποία είναι γεμάτη από οδονήμια ανθρώπων του πνεύματος, των τεχνών, καλλιτέχνες, αρχιτέκτονες, δημοσιογράφοι όταν η λέξη αυτή είχε κάποιο νόημα σοβαρό, ποιητές, καβάφεις, πρετεντέρεις,
1: πολέμης,
0: καριωτάκης, ό,τι θέλεις. Λείπει όμως μία οδός την οποία την έχουν στα Λιώσια, την έχουν...

πάλινες σπίθες του πρώτου σπιτιού μας μες στη λαύρα του θέρους, στις γης του πυρός την αένα η θύρα, στους κάμπους, στα δάση, στα ουράνια. Θα σπαστώ απαλά τη εικόνα στα χείλη, θα χαρίσω ελπίδες, σαχιβάδες και κάστρα που βουβά παραστέκουν σ' όσα αγγίζουν οι μοίρες. Κι όταν δύο στα πεύκα των ειδώλων φεγγίτες αυλακώνουν αλόγα τα ξύλινα, χαμοκέδρου θοπίες, θεωρίες σεπτές μυστικών δεινοσαύρων στο νερό της πλεκτάνες που τα ζώσανε κύκνοι, μαύροι κύκνοι, γαλάζιοι, όλο ιδέα και πόθο, που λες πάει να σβήσει και από τόμος γυρεύει να ανέβει πιο ψηλά, να γκρεμίσει, να σπάσει παραθύρια, να ανοίξει, να φωνάξω, να κλάψει, να ρημάξω, να αράξει, να σκιστεί, να χαράξω στο χαλκό πιο βαθιά, πιο βαθιά, περιστέρια, λιοντάρια των μαλλιών της τη νύχτα, του στρατιώτου το όπλο, τα αρβανίτικο χώμα, κι όπου φτάσει, αν φτάσει, φαντασία μετάλλου, λόγια που είπα, η πυθία σε ανίδρους εκτάσεις, τροπικούς και πηγάδια θα διαβεί, ως να φέξει η αυγή η πλανέφτρα, μάιλον κούρδον κρεπάλι, να αγοράσει κιθάρες που μου πνίγουν τα μάτια, ως να σύρω τα πέπλα που κρατάει η σελήνη, στη μορφή μου να δέσει τη μορφή των πουλιών.

0: Η Ύδρα των Πουλιών, Εγγονόπουλος, Πουλικάκος, Ερμηνεία, μουσική παραγωγή, Σόκος. Μια ηχογράφηση του 2009-2010, διαθέσιμη στο κανάλι του Bandcamp. Μπορεί να την ακούσει όποιος θέλει να την ψάξει. Αξίζει τον κόπο, έχει πάρα πολύ καλές δουλειές αυτού του καλλιτέχνη και ο Πουλικάκος είναι μια εγγύηση.
1: Και είναι όλα τραγούδια πάνω στην ποιήση του Νίκου Εγγονόπουλου.
0: Ακριβώς, όπου Νίκος Εγγονόπουλος,
1: you know. Ο υπερέλιστης ποιητής μας, ο οποίος τάραξε τα νερά και πολύ μεγάλο χαμό έκανε τότε στην Αθήνα και στους διανοητικούς, ας πούμε, κύκλους της εποχής, όταν έδωσε εκείνες τις διαλέξεις του για τον υπερεαλισμό, λίγο πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο υπερεαλισμός που σαν καλλιτεχνικό ρεύμα προσπαθεί με τα λόγια, τις ιδέες και τα πινέλα να κάνει το όνειρο λίγο πιο πραγματικότητα και τον κόσμο λίγο πιο ονειρικό. Και μου έλεγες ότι έχεις ένα κλισέ για τον Νίκο Εγγονόπουλο που έλεγα ότι στέκει απόλυτα.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι το χρησιμοποιώ πολύ συχνά όταν μιλάω για αυτόν. Μου το είχε πει ένας φίλος μου ζωγράφος, ο Γιώργος ο Σαπουνάς, ότι ο Εγγονόπουλος είναι ο ποιητής τον οποίο θαύμαζαν οι ζωγράφοι και ο ζωγράφος ο οποίος θαύμαζαν οι ποιητές. Και έτσι πάμε στη ζωγραφική, πάμε να συναντήσουμε μια σπουδαία προσωπικότητα της ζωγραφικής, τη Φρίντα Κάλλο. Αναφέρομαι στο soundtrack της ταινίας Φρίντα, από όπου θα ακούσουμε την τότε σύντροφό της Τσαβέλα Βάργκας να ερμηνεύει την Γιορώνα.

0: Τσαβέλα Βάργκας από το soundtrack «Η Φρίντα», που είναι μια ταινία την οποία συνιστώ να δει κανείς που δεν την έχει δει, και μια καλή επανάληψη θα ήταν μια χαρά για τις κρύες νύχτες του χειμώνα, όταν θες να δεις μια ταινία πολύ αξιόλογη. Και στέκομαι λίγο στη σκηνή. Τραγουδάει στην ταινία η Τσαβέλα Βάργκας, η ίδια εμφανίζεται πίσω από τη Σάλμα Χάγκεκ, που είναι σχεδόν ίδια η Φρίντα Κάλο, και φαντάζομαι πώς θα ένιωσε αυτή η γυναίκα εκείνη τη στιγμή, όταν μπροστά της ήταν το άτομο το οποίο λάτρεψε πριν πάρα πολλά χρόνια να παίρνει σάρκα και οστά. Και φαντάζομαι θα επηρέασε σίγουρα την ερμηνεία της. Ήταν μια μεγάλη ερμηνεύτρια, μια μεγάλη τραγουδίστρια, μια μεγάλη προσωπικότητα η Τσαβέλα Βάργκας. Αξίζει τον κόπο να την ψάξει κανείς. Αλλά φαντάσου, θα ήθελα να ήμουν εκείνη τη στιγμή στο στούντιο και να την παρακολουθώ πριν, κατά τη διάρκεια και μετά. Θα ήταν δηλαδή κάτι φοβερό. Σχεδόν σηκώνεται η τρίχα μου όταν το σκέφτομαι.
1: Αυτή ήταν η Γιορώνα. Θυμάστε την ιστορία της.
0: Ναι, η μάνα η τραγική που σκότωνε τα παιδιά της σαν μια αμύδια, ας το πούμε. Είναι ένα παραμύθι, έτσι πως κάνουν ταξίδι τα παραμύθια σε όλο τον κόσμο.
1: Μία μάγισσα, λένε οι κακές γλώσσες, στο Μεξικό, η οποία σκότωσε τα δύο της παιδιά. Και μία άλλη ιστορία που ξεκινάει λέγοντας πως είναι κουτός όποιος δεν καταλαβαίνει, για το πως μια τσιγκάνα εκρυπαρούσε το φεγγάρι για να παντρευτεί. Και δώσ' του κλώτσο να γυρίσει και άκουσε το φεγγάρι τα παρακάλια της και της έστειλε έναν σύντροφο, αλλά υπό έναν όρο. Και ο όρος ήταν το πρώτο παιδί που θα κάνει με αυτόν, να είναι του φεγγαριού. Αυτός, όταν γεννήθηκε το παιδί, το είδε έτσι κατάχλωμο και με άσπρα μαλλιά και πίστεψε ότι δεν ήταν δικό του. Και έτσι τη σκότωσε. Αυτή είναι η Μοντσεράκ Καμπαγέ και το ήχο Δεκαλούνα.

0: Ακούσαμε τι ακούσαμε, Μοντσερά Καμπαγέ, το ήχο De La Luna, ο γιος του φεγγαριού. Το τραγούδι δεν είναι δικό της, ενώ με την ερμηνεία της το έχει κάνει δικό της. Είναι ενός συγκροτήματος από την Ισπανία που ακούει στο όνομα Μεκάνο. Υπάρχουν δύο συγκροτήματα Μεκάνο. Αυτό το τραγούδι το είχα γράψει το συγκρότημα από την Ισπανία και εδώ βλέπεις ότι πόσο σπουδαίο πράγμα είναι πρώτον οι διασκευές, δηλαδή αυτό δίνεται δυνατότητα σε έναν κόσμο που ακούει όπερα να ακούσει και μια σκεπτόμενη pop και σε έναν κόσμο που ακούει pop και τέτοια πράγματα να διευρύνει και λίγο τους ορίζοντες του και να ακούσει τη Μοντσερά Καμπαγέ και όπερα. Η μουσική είναι μία, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζει ο κόσμος. Ακούσαμε λοιπόν το παραμύθι του Ιού της Σελήνης και θα πάμε σε ένα άλλο παραμύθι το οποίο, όπως και η μουσική, δεν γνωρίζει σύνορα. Είναι ένα παραμύθι το οποίο το ακούς σε όλα τα Βαλκάνια, μη σου πω και σε όλο τον κόσμο. Είναι το παραμύθι του μικρού αδελφού.
1: Νεκρού.
0: Του νεκρού αδελφού. Ήταν όμως και μικρός θαρό ο Κωνσταντάκης.
1: Ο Κωνσταντάκης ήταν θαρό μικρότερος, αλλά από τα 9 αδέρφια.
0: Αυτός που ξεκίνησε να πάει να βρει τον αδελφό ή ο... Να, είναι μια έρευνα την οποία το επιστημονικό τμήμα της εκπομπής μαζί με το ποιος τραγούδαγε στο άλλο τραγούδι από ποια ταινία ήταν, θα κάνει την έρευνά της. Προς το παρόν όμως, εμείς θα ακούσουμε το συγκρότημα που πήρε τον τίτλο από αυτό το παραμύθι του νεκρού αδελφού, τους Dead Brothers από την Ελβετία.

0: Θυμάμαι τις συναυλίες, τις είχα παρακολουθήσει όλες των Dead Brothers. Πρώτα από το Tin Pan Alley και άλλα, σε άλλα συναυλιακά μέρη, όπου όταν η συναυλία τελείωνε, κατεβαίνανε στο κοινό και βγαίνανε έξω στους δρόμους και στις γειτονιές και συνεχίζανε το τραγούδι σαν πλανόδια μπάντα και ακολουθούσε και ο κόσμος και τραγουδάγαμε όλοι μαζί διάφορα blues, rock, περίεργα τραγούδια. Ο Αλέν Γκρουμπαλιάν, ο τραγουδιστής του συγκροτήματος, δεν είναι πια μαζί μας εδώ και μάλλον μερικά χρόνια. Η μνήμη του όμως παραμένει όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, κάτι που ξεκινάει χωρίς λόγο, ξεκινάει αυθόρμητα και γίνεται κάτι πάρα πολύ σημαντικό, όπως είναι σημαντική και η δίσκη των Dead Brothers, τους οποίους αξίζει να ψάξει κανείς και να τους ακούσει από την αρχή. Παραμύθι λοιπόν του νεκρού αδελφού, το παραμύθι το οποίο είναι ευρύτατα διαδεδομένο στα Βαλκάνια. Εδώ όμως είναι Βαλκάνια, δεν είναι επεξεγέλασε.
1: Ευρύτερα διαδεδομένο στα Βαλκάνια και χρωστάμε μια απάντηση για τον Κωνσταντή, για το αν ήταν ο μικρότερος. Μάλλον είναι ο μικρότερος ο Κωνσταντής, γιατί οι 8 αδερφοί δεν θέλουν να τη στείλουν την αρετή στα ξένα και αυτός όχι. Μικρή όμως σημασία έχει. Ένα τραγούδι το οποίο το λέγαμε σε όλο αυτόν τον χώρο, ο οποίος λέγεται Ελληνική Χερσόνησος, Χερσόνησος των Βαλκανίων και Μικρασία. Και μια φορά και έναν καιρό, όταν όλος αυτός ο χώρος ήταν ενιαίος και πριν τον καταγερματίσουν οι εθνικισμοί και οι θρησκείες, είχαν οι λαοί που ζούσαν εκεί έναν δικό τους ήρωα που έκανε τους δικούς του άθλους και που νίκησε τις Αμαζόνες, ο οποίος κατέβηκε μέχρι τον Άδη, ο οποίος κάλπαζε στα βουνά και τις πεδιάδες σαν άλλος ρομπέν των δασών, ο οποίος είχε σε κάθε γλώσσα και ένα όνομα. Και εδώ, στο Νότο, στα ελληνικά, τον ξέραμε ως διγενή.

0: Αν κρατάς χρυσάφι, πλούτη και φλουριά, Γιώργο, δεν κατέχεις την ελευθεριά. Ο Νίκος Γκάτσος στους στίχους τα φλουριά και ο Χρύσανθος τραγούδησε.
1: Χρύσανθος, λοιπόν, θυμάμαι... Καλά, τι απίστευτο τραγούδι ήταν αυτό που ακούσαμε, πέρα από τις μνήμες και το ότι είναι να πούμε για το τραγούδι αυτό. Αυτή η λαρυγγισμή του είναι μοναδική, δηλαδή είχα ξεχάσει τους λαρυγγισμούς του Χρύσανθου που άκουγα παλιά και έρχεσαι σήμερα ανεφέλη και μου βάζεις αυτό το τραγούδι και μου δίνεις μια και με στέλνεις εκεί πίσω όταν ακούγαμε διάφορα πράγματα διαφορετικά που έβγαινε δηλαδή στη ραδιοφωνία και στις τηλεοράσεις, ένας άνθρωπος πολύ ξεχωριστός όπως ο Χρύσανθος. Και αυτό ήταν ένα τραγούδι το οποίο δεν πεζότανε πολύ, ίσως να είχε να κάνει και με το νόημά του, η στίχη του Γκάτσου, δεν ξέρω τι. Δεν το ακούσαμε τα φλουριά πάρα πολλές φορές, το ακούμε τώρα στον Strum Radio. Όπως ακούμε και ετοιμαζόμαστε να ακούσουμε τώρα και τραγούδια πιο καινούρια, στο ίδιο μοτίβο ή και διαφορετικό, στη μουσική παράδοση βασισμένη, αυτό που λένε νέοι άνθρωποι οι οποίοι βασίζονται, ακουμπάνε σε ήχους γιγάντων. Μπορεί να μην τραγουδάει τόσο ωραία ο Σύριος Σαββαίδης όπως ο Χρύσανθος, φτιάχνει όμως καταπληκτικά τραγούδια όπως η Μάγισσά του.

0: σαν ένα φοβερό ξόρκι, σαν ένα διαρκές ξόρκι, να θες να γράψεις και να μην γράφεται, να θες να μιλήσεις και να μην βγαίνουν λόγια. Φοβερό τραγούδι έγραψε ο Σύριος Αβαΐδης. Ακούσαμε τη Μάγισσα και έχει ένα σωρό άλλα πράγματα να ανακαλύψει κανείς για αυτόν τον νέο τραγουδοποιό, τον οποίο συνιστώ επίσης να ανακαλύψουμε.
1: Ο οποίος ανακατεύεται πάρα πολύ δημιουργικά με την παράδοση, νομίζω.
0: Χωρίς να τη χρησιμοποιεί σαν άλοθη για βαρβαρότητες σημερινές, κάτι το οποίο συμβαίνει πάρα πολύ συχνά από επαγγελματίες του πατριωτισμού. Πάμε λοιπόν, πατρίδα, τι είναι η πατρίδα μας, μήπως είναι η Κάμπη, μήπως είναι τα τραγούδια που ακούμε, μήπως είναι τα τραγούδια που ακούσαμε και μας σημαδέψανε. Ένα από αυτά τα τραγούδια που εμένα προσωπικά με έχουν σημαδέψει, δηλαδή σαν να λέμε τατού, είναι η Μαύρη Θάλασσα του Διονύση Σαββόπουλου.
1: Και εδώ την ακούμε από το απόσπασμα του Μπάλου, αυτό το επίσης βαλκανικό, παύλα παραδοσιακό, παύλα κοινό μας τραγούδι σε αυτή τη γωνιά του κόσμου, από το Σαββόρο μας, τη ζωντανή της εκτέλεση, για να μπορέσουμε να ακούσουμε και τη φωνή της Δόμνας Αμίου.
0: Πάμε λοιπόν στις πίσω μας σελίδες.

0: πατρίδα, που είναι η κοινή μας ρυθμή και τα κοινά μας όνειρα και οι κοινές μας ρίζες. Και τα χειροκροτήματα για τον Διονύση Σαββόπουλο και τη Δόμνα Σαμίου. Αυτή ήταν η εκδοχή του Διονύση Σαββόπουλου που μέσα από τον μπάλο κατέληξε να γίνει η Μαύρη Θάλασσα. Ένα τραγούδι που αν δεν το ακούσεις με τον ήχο στο τέρμα το έχεις ακούσει καν.
1: Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να το ακούς στο τέρμα. Τον χάσαμε πέρσι τον Διονύση Σαββόπουλο, έφυγε, έχει δημιουργήσει πολλές συζητήσεις και έρηδες στο όνομά του. Είναι σίγουρο όμως ότι τα τραγούδια που άφησε, που έγραψε, είναι αυτό που θα λέγαμε κληρονομιά. Σ' αρέσει, δεν σου αρέσει, αυτό το πράγμα είναι που λέω και εγώ οι πίσω μας σελίδες. Άσχετο με τις επιλογές του, τις παρέες του, τα ξεπαρεού του, τις τομές του, τις άσχημες του στιγμές, όπως κάθε άνθρωπος μπορεί να έχει. Σε αυτόν είμαστε εγώ περισσότερο, η Νεφέλη λιγότερο, πολύ αυστηρή. Δηλαδή δεν έχω πάρει ακόμα να διαβάσω το βιβλίο του Νεφέλη μου. Την βιογραφία που έγραψε, δεν θυμάμαι τον τίτλο.
0: Γιατί τα χρόνια τρέχουν χήμα, κυκλοφόρησε πέρυσι από τις εκδόσεις Πατάκη.
1: Μαζί με τα χρόνια τρέχει και ο χρόνος. Και ο χρόνος μας πάει στον επόμενο καλλιτέχνη, κάπου πιο βόρεια, θάλασσα βέβαια, αλλά βόρεια θάλασσα, και η φωνή αισθησιακή, η ιδιαίτερη φωνή και αγαπητή του Σίβερτ Χόγεμ και της τότε μπάντας του Volunteers, στο Into the Sea, το οποίο θα παίξει αμέσως τώρα.

0: Sievert Χόγεμ, Volunteers into the Sea. Ο Sievert Χόγεμ είναι πολύ δημοφιλής. Για μένα είναι ένας από τους ανθρώπους τον οποίο βάζω στα ακουστικά όταν είναι να κάνω μεγάλες βόλτες και περπατήματα. Είναι ταξιδιάρικη η φωνή του και τα τραγούδια του. Πηγαίνω για παράδειγμα στη βόλτα μου για τη μακρινή λαϊκή στα Άνω Πατήσια. Βάζω Sievert Χόγεμ και με πηγαίνει η φωνή του σαν κύμα που πηγαίνει ένα καράβι into the sea. Πολλές φορές η βόλτα μου κάνω παρεγκάψεις, πηγαίνω σε άλλες γειτονιές, πιο μακρινές, πιο κοντινές. Μια αγαπημένη μου βόλτα είναι προς την Κυψέλη και πάντα όταν πηγαίνω από εκείνα τα μέρη έρχεται στο νου μου ένα ονοματεπώνυμο το οποίο νομίζω έχει καθορίσει και τη μουσική μας ταυτότητα και τις γειτονιές που περπατήσαμε και που θα περπατήσουμε. Είναι ο Λουκιανός και Λαϊδόνης και θέλω να βάλω να ακούσουμε το Νέα Κυψέλη, Νέα Ορλεάνη. Τι λες και συνεφέλη μου,
1: αυτό το τραγούδι που όπως λέει και ο ίδιος ο Λουκιανός εκείνη την συναυλία στο Λυρκαβητό μαζί με τους Preservation Hall Jazz Band δεν είναι ούτε τραγούδι αλλά ούτε και πείμα.
0: Είναι ένας ασπασμός των αγγέλων Στάστρα εκεί που κατοικεί ο Λουκιανός Κλαϊδόνης.
1: Αλλά και στις γειτονιές του κόσμου.
2: Νέα Κυψέλη, Νέα Ορλεάνη. Κάποια στιγμή αποφάσισα να γράψω ένα τραγούδι για τη σχέση Νέας Κυψέλης, Νέας Ορλεάνης. Εγώ γράφω με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή βάζω τις σκέψεις μου σε ένα χαρτί και μετά τις οργανώνω, τις συμπυκνώνω μέχρι να γίνουν τραγούδι. Αυτές δεν κατάφεραν να τις συμπυκνώσω, τις άφησα έτσι χύμα. Αυτό λοιπόν το κομμάτι έχει τίτλο Νέα Κυψέλη, Νέα Ορλεάνη. Είναι αχαρακτήριστο. Δηλαδή δεν είναι ούτε τραγούδι, ούτε ποίημα, ούτε πρόζα. Ο Θεός ξέρει.

Λοιπόν, Νέα Κυψέλη, Νέα Ορλεάνη. Ένα μακρύ ταξίδι που πήρε χρόνια. Νέα Κυψέλη. Λαχανά 85. 15 Ιουλίου 1943. Το σπίτι. Ο κήπος, τα καλοκαίρια, η γειτονιά. Η κυρά Μέρη. Η κυρά Αντιγόνη. Η Κέτη. Η Παλάσσα. Ο Χρήστος. Ο Παντελής. Ο Μαρίνος, ο Γεράσιμος, ο Νίκος, ο Σωτήρης, η Αγγελικούλα, η Ρινούλα, η Ρένα, η Δήμητρα, η κυρά Λαμπρινή, η Δελβίνου, η Ιωστρόβου, η κυρά Αφροδίτη, ο κυρά Αντώνης, η Ούλεν, ο Φούρνος, ο Μιχαλάκης, το σχέδιο Μάρσαλ, η Ιόνιο Σχολή, το Γεφυράκι, ο Γιάννης και ο Πέτρος, η πλατεία του Αττικών, του Κασίμη, η Βάνα, η Μέρη, το βουνό, ο Κορολόγος, ο προφήτης Ηλίας. Τα μεσημέρια, το πλισταριό, οι κόκκινοι δαίμονες, του Τσουκνικά, η κυρία Ευγενία, ο Κυραργύρης, η Βεατρίκη, το πιάνο, το οδείο Αθηνών, η Πειραιός, η Ομόνια, τα Χαφτία, η Βερανζέρου, η Λούστρη, το Λαύριο, η ωραία Ζίτσα, το Green Park, το Άλσος, το Ρέξ. Λαχανά, Λαζαράδων, Φαέρθοντος, Βελβενδούς, Πλατεία, Οδός Κυψέλης, Κοδρικτόνος, Πατησίων, Πανεπιστημίου. Τότε ανέβαινε η Πανεπιστημίου. Ο άγνωστος στρατιώτης, ο βασιλικός κήπος, οι στήλες του Ολυμπίου Διός, Συγκρού, το Δέλτα, η αεροπορία, ο Ζέφυρος, ο Μπάτης, το Έδεμ, ο Άλυμος, η ΤΑΕ, η Νέα Υόρκη, η Νέα Υόρκη, η Νέα Υόρκη, η Νέα Υόρκη, η Νέα Υόρκη, η Νέα Υόρκη. 726 St. Peter Street. Το Preservation Hall. Preservation Hall Jazz Band, η Νέα Ορλεάνη, η Media Luz, η Βουλιαγμένη, το The Fucking 50s, το Texas, το Flowers, το Ψυχικό,

0: Ωραία, θέλει, θα ήθελα να ήμουν εκεί. Θα ήθελα να ήμουν εκεί στο Λεκαδίκιο, θα ήθελα να τον ακούσω, αλλά τον είχα δει και τον είχα ευχαριστήσει για όλα. Πρόλαβα να το κάνω αυτό σε ηλικία μου, κυλαϊδόνι ζωντανά.
1: Εγώ να δεις πόσο θα ήθελα.
0: Α, και πόσο γρήγορα περνάει η ώρα. Πήγε και 58 και με αυτά και με άλλα έφτασε στο τέλος η απόψινή περιπλάνηση.
1: Εδώ είναι η στιγμή που και πάλι εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο, για την φιλοξενία και σένα και τον Strummer Radio εδώ στο κέντρο της Αθήνας.
0: Ήταν μια περιπλάνηση παρέα με την Εφέλη Αρδίδη, παραγωγό της εκπομπής στη U5, φίλη και γειτόνισσα. Είμαι ο Γιώργος Γεωργιάδης.
1: Και θα σου κλέψω την αποφώνηση.
0: Εκάντο.
1: Γιατί μέχρι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπείτε εδώ με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον περιπλανόμενο Δερβίση, εδώ στον Strummer Radio, μέχρι την επόμενη Δευτέρα το πρωί στις 10, να περιπλανιέστε στις γειτονιές της πόλης σας και να ακούτε μουσικές που σας ταξιδεύουν στις γειτονιές του κόσμου και να περνάτε καλά.
0: Αλληλούια.
1: Την Εφέλη Αρδίτη και τον Γιώργο Γεωργιάδη, καλή σας μέρα.

one step from the great beyond. I pray to the cross.

0: Στις 7 το φανζίν το ανάποδο και το blog. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το φανζίν το ανάποδο και το blog Invisible Gulag παρουσιάζουν Full Autumn Love 2. Στη σκηνή του Αλτάι θα εμφανιστούν οι Robert Zinn, Grey River and the Smoky Mountain, Prophets of the Crystal Feedback και Terrapin. Χορηγή επικοινωνίας Merlin's Music Box, Strummer Radio. Κενό δίκτυο, Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7, Θεμιστοκλέους 65.
1: Αόρατο Γκούλακ, μουσικά στιγμιότυπα με τη Φέη Φραγκισκάτου.

Φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Δευτέρα, 5 του Οκτώβρη, 5 το απόγευμα από το φιλόξενο στούντιο του Strummer. Το Αόρα του Κούλα ξεκινάει ένα ταξίδι σε αγαπημένους ήχους και αγαπημένους φίλους που θα παίξουν το Σάββατο στις 10 του μήνα στη μουσική γιορτή που συνδιοργανώνει με το φανζίν το Ανάποδο. Στο ταξίδι μας σήμερα θα θυμηθούμε ένα αγαπημένο άλμπουμ, αγαπημένο για πολλούς, γι' αυτό το λέω, όχι μόνο εμένα, γιατί είχε γνωρίσει μεγάλη επιτυχία στην λεγόμενη Underground Αθήνα αυτό το σχήμα. Θα θυμηθούμε λοιπόν ένα αγαπημένο άλμπουμ των Vietnam Veterans, το Catfish Eyes and Tails από το 1987. Είναι το τελευταίο άλμπουμ από την πρώτη περίοδο των Vietnam Veterans, οι οποίοι επανενώθηκαν το 2009 κάνοντας ένα άλμπουμ ως Λεζιτάν και άλλο ένα ως Vietnam Veterans το 2014, πριν αρχίσουν οι θάνατοι τον κύριο τον, εντάξει, όλα τα μέλη παίζανε ρόλο, αλλά των εμπνευστών της μπάντας. Το 2016 πέθανε πρώτα ο Lucas Trouble και το Mark Embata, στιχουργός, frontman και η ψυχή της μπάντας, άφησε τούτο τον πλανήτη να πάει να ψαρέψει σε άλλους γαλαξίες το 2021. Δεν είχα ποτέ την τύχη να τους δω ζωντανά. Έχω ακούσει ιστορίες από φίλους που είχαν πάει Ευρώπη, τους είχαν δει. Ήμουν όμως φίλη με τον Mark Embata στο Facebook, τις παλιές αθώες εποχές του Facebook. Ήταν από τους λίγους καλλιτέχνες που ο ίδιος έγραφε. Το προφίλ του δεν ήταν καλλιτεχνικό, ήταν ένα προφίλ ενός ανθρώπου και με κοινωνικές ευαισθησίες και με καθημερινό χιούμορ. Και μπορώ να πω ότι είναι παράξενο μένα, αλλά τον ένιωθα κάπως κοντινό, και ο γρήγορος του θάνατος το 2021 ήταν ένας θάνατος από μια μικρή ξαφνική ασθένεια. Δηλαδή την επάρατη νόσο, αλλά ξαφνικά δεν φιλορώησε ο Mark Embata, έφυγε τσακ μπαμ. Και κάπως μας άφησε ένα κενό σε κάποιους ανθρώπους. Γιατί ήταν από τις τελευταίες αυθεντικές προσωπικότητες. Δεν ήταν μόνο η μουσική, ήταν όλη η κοσμοθεωρία, ήταν ο τρόπος ζωής. Μπορώ να πω ότι ήταν ένας δημοκράτης, άνθρωπος, βασκικής καταγωγής, αντιφασίστας και με έναν ωραία εννοούμενο χιπικό τρόπο ζωής. Λοιπόν, θα πούμε λίγα λόγια για το γκρουπ και την ιστορία του, αλλά θα ακούσουμε περισσότερο τους ήχους από το Catfish Eyes and Tails. Ξεκινήσαμε με το

Time is the Worst, Vietnam Veterans, από το album Catfish Eyes and Tails του 1987, το τελευταίο τους άλμπουμ της χρυσής τους περίοδου, έτσι, γιατί οι δύο δίσκοι που γίνανε μετά κατά την επανένωσή τους είναι περισσότερο μελωδικοί αλλά λιγότερο ψυχεδελικοί, να το πω. Είναι σε ένα παρεμφερές μήκος, το είπα. Το πρώτο σαρδάμια φέτος κλίματος. Λοιπόν, γιατί όμως είναι ξεχωριστή η Vietnam Veterans? Η Vietnam Veterans ήταν ένα συγκρότημα που φτιάχτηκε στη Γαλλία. Δεν αποτελεί το μόνο από Γάλλους, όμως φτιάχτηκε στην νοτιοδυτική Γαλλία το 1982. Εμπνευστής και ο frontman τους ήταν ο Mark Embata, ένας Γάλλος Βάσκος, ο οποίος και πολιτικά ενεργός, ήταν κυρίως μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 70 μουσικός δρόμου. Στη Γαλλία, τουλάχιστον και το μικρό διάστημα 9 μηνών που έζησε εκεί το 95-96, είδα πάρα πολλοί αξιόλογους μουσικούς να παίζουν σταθερά στο δρόμο. Όχι με την ίδια μενταλιτέ, ας πούμε, που έχουν εδώ οι μουσικοί δρόμου. Ο Mark Embata έπαιζε λοιπόν αρκετά χρόνια στο δρόμο, πειραματιζόταν με μικρά σχήματα, μέχρι και με τον αδερφό του είχε φτιάξει κάτι, και το 1982 γνωρίζει κάποιους άλλους μουσικούς και φτιάχνει τους Vietnam Veterans. Ποιοι ήταν αυτοί οι μουσικοί? Οι άλλοι, ο Lucas Trouble στα πλήκτρα πάντα, ο Greg Jones στην κιθάρα, ο Angelo Japp στο μπάσο, ο Steve Palermo στα drums και ο Didi Richardson στην φυσαρμόνικα.

Vietnam Veterans, ένα πολιτικοποιημένο όνομα, πρώτη τους δουλειά σε κασέτα, μοιράστηκε χέρι με χέρι τα γνωστά, τον επόμενο όμως χρόνο κάνουν το πρώτο τους άλμπουμ. Το ηχογραφούν σε ένα μικρό γαλλικό στούντιο που ηχογραφούσαν και γκόγκ κάποτε, και επειδή και τα λεφτά ήταν περιορισμένα και ο χρόνος, το ηχογραφούν μέσα σε 3 μέρες και βγαίνει αυτό το ελάχιστα επεξεργασμένο μείγμα του ψυχεδελικού ροκ που ονομάστηκε και Garage Revival, την ίδια εποχή δηλαδή υπήρξε ως Garage Revival και στις δύο μεριές του Ατλαντικού, αλλά στη Γαλλία παίρνει και κάτι το πιο ιδιαίτερο, γιατί οι στίχοι του Mark & Bata παραμένουν κάπως με τη δική τους πρόζα, με τη δική τους ποίηση, με το δικό τους νόημα. Το πρώτο τους αυτό άλμπουμ λοιπόν λέγεται On The Right Track Now. Ακολουθεί ένα δεύτερο άλμπουμ του 1984, Crowfish For The Notary, πάλι με την ίδια τεχνοτροπία, πάλι ακατέργαστο, όχι όμως τόσο, γιατί είχαν λίγο περισσότερο καιρό, 3 εβδομάδες, για να το μιξάρουν και να το συγκροτήσουν. Και από αυτό το άλμπουμ βγαίνουν και οι πρώτες τους επιτυχίες, που ακούγονταν και στην Ελλάδα. Έτσι λίγο, αν όχι το 84, 85, 86 ακούγονταν και στην Ελλάδα. Το Children's Eyes, το What Are You Hiding και το I Give You My Life. Είχαν την τύχη οι Vietnam Veterans, και σταματάω εδώ την υπολογία να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι, είχαν την τύχη να μην παίξουν σε μικρά ακροατήρια, δηλαδή παρά την όλη φάση της αναβίωσης της ψυχεδελικής μουσικής με τη μίξη στοιχείων πρωτόγονων, ώστε να θεωρείται γκαράζ, ακατέργαστον, δηλαδή ηχητικών τοπίων, παρά όλο αυτό το πικ που έκανε εκείνα τα χρόνια, τα περισσότερα γκρουπάκια παίζανε σε μικρά μαγαζιά. Οι Vietnam Veterans παίζανε σε μεγάλα ακροατήρια, των 2.000 θεατών, των 5.000 θεατών. Είχαν αυτή την τύχη. Παίζοντας σε μεγάλα ακροατήρια και όντας και σε ένα κομβικό σημείο γεωγραφικά στην Ευρώπη, γίνανε αρκετά γνωστοί, αφού ακούγονταν ακόμη και στην Ελλάδα του τότε, που ήταν πολύ περιορισμένο το, παρότι η νεολαία άκουγε γκαράζ, δεν ήταν η πλειοψηφία της νεολαίας. Οπότε ναι μεν διατηρούν μια πολύ πρωτόλια γκαράζ νοοτροπία, δηλαδή ενορχίστρωση με τα απολύτως απαραίτητα, μιξάρισμα με πρωτόγωνα μέσα, οι λαργισμοί του Mark & Bata να θυμίζουν το παλιό γκαράζ, να θυμίζουν καρτούν δηλαδή. Εν τούτης, είχαν μια βαθιά ψυχεδελική ατμόσφαιρα οι δουλειές τους και αγαπήθηκε η μπάντα και αγαπήθηκαν και οι δουλειές από τον κόσμο και απέκτησαν το δικό τους κοινό. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι, γιατί τα παραείπα. Το επόμενο είναι ένα από τα πολύ αγαπημένα μου κομμάτια, όπως και πολλών άλλων φίλων, θέλω να πιστεύω. Και λέγεται Crying.

Αυτό ήταν το Crying από τους Vietnam Veterans, ένα πολύ χαρακτηριστικό κομμάτι που δείχνει και το βαθυλιρισμό που μπορούσαν να έχουν τα κομμάτια της μπάντας και την ψυχεδελική στόφα των συνθέσεών τους. Το 1900, έχω μείνει στο 2000 πήγα να πω, το 1985 η μπάντα, αφού περιοδεύει σε όλη την Ευρώπη σε σεβαστά ακροατήρια για το είδος και το μέγεθός της, σεβαστά πάντα, βγάζει ένα live album, το Greenpeace, και αλλάζει παραγωγό. Πηγαίνει σε έναν Γερμανό, όχι, Ολλανδό. Ολλανδό παραγωγό, το Hans Kestelou, ο οποίος ήταν φίλος του Mark & Bata και τους βοηθάει να βγάλουν το 1986 ίσως την καλύτερη τους δουλειά, το In Ancient Times, ένα άλμπουμ που έχει τις μεγαλύτερες τους συνθέσεις από άποψη και επιτυχίας αλλά και επιδραστικότητας, το Curanderos, το Tower of Babel, το Wrinkled Drawer και άλλα. Και φτάνουμε στο 1987 και στο Catfish, Eyes and Tails, όπου η μπάντα κάπου καταλαβαίνει ότι ένας κύκλος έχει κλείσει, ανήσυχα πνεύματα όλοι τους, ενεργοί πολίτες, άνθρωποι που δεν είδαν ποτέ τη μουσική ως βιοπορισμό, αλλά ως κομμάτι αυτοέκφρασης, οπότε αποφασίζουν ότι κάπου εδώ φτάνει το τέλος. Σε αυτό το άλμπουμ υπάρχουν και κάποια medley, δηλαδή υπάρχει ένα medley από τρία κομμάτια, έτσι, υπάρχει το οποίο είναι εκτελεσμένο με κάποιες διαφορές. Λέγεται, το medley αποτελείται από τρία κομμάτια, το A Distant Drums, το Seahorse και το Days of Pearly Spencer. Είναι ένα πανέμορφο medley, αλλά είναι 14 λεπτά. Νομίζω ότι το έχω παίξει ίσως παλιότερα, όταν έκανα τις εκπομπές με το σκοτεινό άλογο. Το έχω παίξει, δεν θυμάμαι πότε. Δεν προλαβαίνουμε όμως να το ακούσουμε σήμερα. Κλείνοντας αυτό το αφιέρωμα για αυτή την μπάντα, που έκανε ένα reunion από το 2009 μέχρι το 2014 με δύο άλμπουμ, να πω απλά ότι ένας λόγος που εγώ τουλάχιστον τους θυμάμαι και ακόμη τους ακούω είναι γιατί συγκέρασαν πάρα πολλά. Δεν, χωρίς να τα κάνω ναχταρμά, κατάφεραν και έφτιαξαν ένα δικό τους κολάζ ήχου και στίχου που ξεπερνάει λίγο το γκαράζ και είναι σαφέστατα ψυχεδελικό και πολύ κοντινό ως ευρωπαϊκό και με τους στίχους του πιο οικείο ίσως. Οπότε είναι ένα ασφαλές καταφύγιο ακόμη και σήμερα οι Vietnam Veterans για το αόρατο Gulag και θέλω να ελπίζω και για αρκετούς άλλους φίλους. Κλείνοντας λοιπόν αυτό το αφιέρωμα και τελειώνοντας την ακρόαση του Catfish, Eyes and Tails, εκτός από το medley που ίσως κάποια στιγμή το ακούσουμε, θα ακούσουμε δύο κομμάτια ακόμη από το άλμπουμ, το Southern Comfort και το Dead Dreams Don't Bite.

Και κάπως έτσι, κάπου εδώ τελειώνει το ταξίδι στη χώρα των Vietnam Veterans. Και πάμε λίγο στο τώρα και σε λίγες μέρες μετά από σήμερα, το Σάββατο, στις 10 του μήνα, στο Αλτάι, την Παλιά Όστρια δηλαδή, στα Εξάρχεια, το Αόρατο Γκούλαγκ, που ως blog ολοκλήρωσε τον κύκλο του, συνεργάζεται με το φανζίν το Ανάποδο που τώρα ανοίγει τα φτερά του και κάνουν μαζί μια γιορτή για το τώρα, για το πριν, για το μετά, της ελεύθερης έκφρασης, της μουσικής και γενικότερα της ανάγκης του να δημιουργούμε καταστάσεις και στιγμές οικειότητας και αγάπης. Αποχαιρετιστήρια εκδήλωση του Αόρατο Γκούλαγκ ως blog. 4 μπάντες τιμούν τον Γκούλαγκ και το Ανάποδο με την αφιλοκερδή συμμετοχή τους. Στις δύο προηγούμενες εκπομπές ακούσαμε τις δύο από αυτές, τους Terrapin και τους Grey River and Smoky Mountain, και σήμερα θα ακούσουμε μέχρι το τέλος του σημερινού ταξιδιού και τούτης, δηλαδή της εκπομπής. Θα ακούσουμε τον Robert Sin, έναν τραγουδοποιό που τα τελευταία 10 χρόνια με συνέπεια και συνέχεια κάνει όμορφη μουσική, και ένα νέο σχήμα, τους Prophets of the Crystal Feedback, το είπα όλο μαζί, που αναμειγνύουν τα μπλιμπλίκια τους με ethnic και ψυχεδελικούς ρυθμούς. Το 2025 ο Robert Sin έβγαλε ένα πολύ όμορφο άλμπουμ με τον κάπως εντυπωσιακό τίτλο Inward, the course of the empire takes its way. Ακούγεται κάτι σαν το Πόλεμο των Άστρων, αλλά δεν είναι από εκεί βγαλμένο. Μπαλάντες, δεξιοτεχνικά δουλεμένες και στο στίχο και στην αρμονία τους. Θα ακούσουμε κάποια κομμάτια από αυτή τη δουλειά του Robert Sin και τα υπόλοιπα βέβαια θα τα ακούσουμε το Σάββατο. Όλοι μαζί στο Αλτάι από τις 8 και έπειτα. Ξεκινάμε με What is True and What is Fiction από τον Robert Sin και το, θα το ξαναπώ όλο, Inward the course of the empire takes its way.

Robert Sin και What is True and What is Fiction. Μια ιδιαίτερη χαρμολύπη που δεν αφήνει όμως σκοτεινιά ούτε στο αυτί ούτε στην ψυχή. Θα συνεχίσουμε με άλλο ένα κομμάτι από το Robert Sin. 10 Οκτωβρίου το Σάββατο στο Altai από τις 8 και έπειτα. Ο Robert Sin μαζί με τους... πώς να πω, τους υπόλοιπους, μαζί με τους φίλους του Gulag, για τους οποίους έχουμε πει κάποια πράγματα σε άλλες εκπομπές και για αυτούς που θα πούμε αμέσως μετά, θα κάνουν μια μεγάλη, μεγάλη μουσική γιορτή για όλους μας. Με ανοιχτή καρδιά και ανοιχτή πάντα την πρόθεση της συνέβρεσης και της όμορφης συνακρόασης. Cactus Flower από το Robert Sin και αμέσως μετά Prophets of the Crystal Feedback.

0: Prophets of the Crystal Feedback, the present is the future you used to worry in the past, κομμάτι. Για περισσότερα beat και περισσότερο sitar, Σάββατο, 10 του Οκτώβρη στο αλτάρι, οι Prophets of the Crystal Feedback θα ξεδιπλώσουν όλη την παλέτα του ήχου και των συναισθημάτων. Προλαβαίνουμε να ακούσουμε κάτι ακόμη από Prophets of the Crystal Feedback, το οποίο λέγεται Space is Curved, και μετά από αυτό κάπου εδώ θα τελειώσει το σημερινό ταξίδι του Gulag. Space is Curved.
1: In discussing the large-scale structure of the cosmos, astronomers sometimes say that space is curved.

Space is Curved, Prophets of the Crystal Feedback και κάπως έτσι, κάπου εδώ, το σημερινό ταξίδι του Gulag ολοκληρώνεται. Ελπίζω να ευχαριστηθήκατε όσο εγώ την ανάμνηση των Vietnam Veterans, αλλά και τα όμορφα πράγματα που θα... το δείγμα από τα όμορφα πράγματα που θα ακουστούν το Σάββατο στις 10 του Οκτώβρη στο Αλτάι, στα Εξάρχεια, 8 το βράδυ και έπειτα. Ελπίζω να σας δω στο Αλτάι, το επόμενο ταξίδι του Gulag την άλλη Δευτέρα, σε άλλα ημέρια. Κλείνουμε με τους ήχους του Paul Roland, ο οποίος αυτό το Σαββατοκύριακο βρισκόταν στην Ελλάδα και μάλιστα ήταν σε ένα θεματικό φεστιβάλ, στο Fantasy Festival, στο Περιστέρι και έκανε και ένα ακουστικό σετ. Ο Paul Roland έχει γράψει μία βικτοριανή νουβέλα γοτθικού τρόμου με τίτλο «Το αλογάκι της Παναγίας», «The Praying Mantis». Ελπίζω να έχει μεταφραστεί στα ελληνικά και γι' αυτό ήρθε. Ελπίζω να το πάρω στα χέρια μου και να κάνουμε έτσι ως αφορμή με το βιβλίο ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Paul Roland. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Paul Roland και Arkham. Καλό απόγευμα.

Γεια Μιχάλη, καλησπέρα. Αυτή εδώ είναι η εκπομπή που μισή τη Θάτσερ. Και τώρα πρέπει να κάνω κάτι γιατί μικροφωνίζω και ακούγομαι πολύ άσχημα. Για να δούμε πώς θα το καταφέρω αυτό. Προς το παρόν. Δεν ξέρω πώς θα το κάνω αυτό. Για να δούμε, θα το ξεπεράσουμε. Καλησπέρα. Τώρα.

Λοιπόν, σας έλεγα ότι το επόμενο βήμα από τον Apex Twin ήταν η Night Stalker και ο λόγος που σας το έλεγα είναι ότι επειδή είδα σελίδα τους έχουν ανεβάσει το ένα το ντοκιμαντέρ για τα 30 χρόνια του Raw ακριβώς, συγγνώμη ρε παιδιά, το Raw είναι το κομμάτι για τα 30 χρόνια του Use του δίσκου, το οποίο είναι εκπληκτικό ντοκιμαντέρ και έτσι μου ξύπνησε, το είδα πρόσφατα και μου ξύπνησε, ήθελα να ξανακούσω οπωσδήποτε όλο το δίσκο, τον έβαλα για ακρόαση. Σας ξαναλέω ότι είστε συντονισμένοι στο Strummer και σε περίπτωση που δεν με ακούγατε, να μικροφωνίζω και αυτή είναι η εκπομπή που μισεί τη Θάτσερ. 1996 και την ίδια εποχή στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού κάποιος άλλος έβγαζε ένα εκπληκτικό δίσκο.

Είμαστε που λες στις αρχές του 2000 και έχουμε πάει στο Brighton. Αυτοί, αν ακούγατε τώρα κάτι αντί για drums, κατσαρολικά κτλ, είναι γιατί είναι μια live εκτέλεση ένα του demo τους, της πρώτης δουλειάς. Δηλαδή το πρώτο πράγμα που ηχογραφήθηκε από αυτούς ήταν αυτό το κομμάτι και είπα να το πούνε έτσι με το όνομά τους. Αυτοί μετά, εντάξει, έβαλαν το σημαδάκι τους στην ιστορία. Fall of Rafa είναι η μπάντα και το κομμάτι επίσης, το μόνιμο κομμάτι. Έτσι πολλοί έχουν τον τρόπο τους, φτιάξανε έτσι, νομίζω ήταν πρωτοπόροι στην Grass στη σκηνή. Και τι να πω, τι να πεις για αυτούς, υφέσεις, διέσεις και το κάθε πράγμα όμως έχει το λόγο ύπαρξής του. Φτάνει, θα σας πάω τώρα στα 2013 και στην Αδελαϊδα, στην Αυστραλία, να ακούσουμε τους Constant Mongrel και αυτό είναι το κομμάτι που ανοίγει το LP του στο Heavy Breathing και λέγεται Complete.

Είμαστε το 2026 στο Quebec του Καναδά. Αυτή την άνοιξη που πέρασε βγάλανε αυτή η τρέλια και οι δύο βγάλανε το τελευταίο τους άλμπουμ με τον εφάνταστο τίτλο Volume 2. Το όνομά τους είναι Αντζίν Ντέπου Ατρίν. Το γαλλόφωνο κοινό μας ή το γαλλομαθές κοινό μας να μας διορθώσει. Νομίζω ότι αυτό σε μια ελεύθερη μετάφραση σημαίνει στη Θάνχης. Τέλος πάντων, από αυτό το δίσκο ακούσαμε το τελευταίο κομμάτι, το Angkor. Όλα αυτά με τα ανύπαρκτα γαλλικά μου, οπότε συγχωρέστε με. Και με την πρώτη ευκαιρία, άλλο που δεν ήθελα, να παίξω το επόμενο κομμάτι.

Τώρα μην μου πείτε ότι οι Αυστραλοί και οι Καραβοί δεν είχαν κάτι τέτοιο στο μυαλό τους ή κάπου στο υποσυνείδητο. Αυτό παίζει σε όλους, πόσο μάλλον το αναγνωρίσαμε με τη μία στη μπασογραμμή τους. 1982 που λες, αυτό ήταν μέσα από το The Sky's Gone Out βέβαια, και πάμε στο πρώτο δίσκο 2 χρόνια πριν μιας μπάντας που τα άλλαξε και αυτή όλα. Πρώτο κομμάτι του πρώτου δίσκου ήταν αυτό το εκπληκτικό κομμάτι, 10 και 4.

Είμαστε στα 2024, αυτή είναι η Spirit Mother και ακούσαμε το Trails. Και τώρα θα σας προσγειώσω 30 χρόνια πιο πριν. Μου είχε γίνει και μια, μου έχουν ζητήσει παραγγελιά, αυτό δεν γίνεται συχνά, από τον Γρηγόρη, ο οποίος θα είναι την επόμενη Παρασκευή, την επόμενη Δευτέρα, ό,τι να είναι, την επόμενη Δευτέρα θα είναι παρέα στο Strummer. Οπότε θα προσπαθήσω να το τσοντάρω και αυτό, σε αυτά είμαι καλός, πετάω χειροβοβίδες. Τώρα θα σας πάω, κάτσε να κάνω τον λογαριασμό, 30 χρόνια πιο πίσω από αυτό που ακούσαμε, δηλαδή είμαστε 1994 και θα παίξουμε μια δισκάρα, από μια δισκάρα, το δεύτερο δίσκο της μπάντας. Θα παίξουμε ένα τρομερό κομμάτι, αλλά θα παίξω την πρώτη του έκδοση, την demo δηλαδή έκδοση. Αυτή είναι χωρίς φωνητικά, έτσι για αλλαγή ρε παιδί μου, επειδή το έχω λιώσει. Η μπάντα δεν είναι άλλη από τους Therapy, και ο δίσκος του Trouble Cam και το κομμάτι του Unbeliever.

0: Να ξέρετε ότι αυτά τα λάθη που γίνονται στην αρχή και στο τέλος θα κάνουν επίτηδες. Έτσι είναι. Γρηγόρη, συγγνώμη, δεν θα προλάβω να σου παίξω τάμπ. Αν και το ήθελα, ήταν το επόμενο κομμάτι. Αν δεν έκανα λάθος αυτό, θα χώραγε δηλαδή. Την επόμενη Δευτέρα θα είναι εδώ το ξεχασμένο πηγάδι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα που μου κάνατε. Αυτά ήταν τα ακούσματα της τελευταίας εβδομάδας, έτσι λίγο πιο δυνατά και παραμορφωμένα. Να είστε καλά και να μισείτε άφοβα. Στο επανειδήν.
1: You're listening to Strummer Radio.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι η εκπομπή προσχέδιο τις επόμενες περίπου 2 ώρες. Εγώ είμαι ο Γιάννης, θα είμαι στο μικρόφωνο και στις επιλογές μέχρι περίπου τις 10. Επιλογές από τη λίγο πιο παράξενη μεριά της σύγχρονης παραγωγής και παλιότερης παραγωγής επίσης. Ξεκινήσαμε με τους τον, νομίζω ότι μάλλον πρόκειται για ένα project που είναι ένα άτομο από πίσω, SPN. Το κομμάτι λέγεται Address and Name, ιταλικό σχήμα. Βλέπω εδώ πέρα στο Bandcamp του ιδίου ότι είναι από την Ιταλία, με σαφείς, πολύ πολύ σαφείς αναφορές στο post-rock των 90s και έτσι λίγο αυτή την πρώτη φάση του post-rock που ήταν, θυμίζει και του Slint, πριν γίνει grande και υπερβολικά με λιστάλα αυτό, για τα γούστα κάποιον τέλος πάντων. Θα συνεχίσουμε με διάφορα κομμάτια, κάθε τόσο θα λέω που μπορείτε να τα βρείτε και τι είναι αυτά. Προς το παρόν να συνεχίσουμε με το σχήμα που έχει όνομα British Museum και το κομμάτι Money is no problem.

Πέρασε η ώρα, έχουμε φτάσει στις 8:34. Λοιπόν, να δούμε τι ήταν όλα αυτά που ακούσαμε, μαζεύτηκαν πολλά. Ελπίζω να τα πω όλα σωστά και να μην σας κουράσω. Ξεκινήσαμε με το project British Museum και το, από το album, την κασέτα που βγήκε στην Trilogy Tapes με τίτλο Satan is a roof over my head. Το κομμάτι που ακούσαμε έχει τίτλο Money is no problem. Αν δεν κάνω λάθος, πίσω από το συγκεκριμένο project είναι ο Wanda Group, ίσως πιο γνωστό σε κάποιους με αυτό το όνομα. Δεν βάζω και το χέρι μου στη φωτιά, γιατί πλέον η δισκογραφία του είναι τόσο χαοτική και τόσα πολλά τα ψευδόνυμα που δεν είμαι και σίγουρος. Τέλος πάντων, σπασμένες λούπες, πολλοί πλαντερφόνικς, πολλά πλαντερφόνικς εννοώντας σαμπλαρισμένες μουσικές παλιές, όλο πολύ θορυβώδες. Γενικά μια κυκλοφορία έτσι πολύ ενδιάμεση, όπως μας συνηθίζει και η Trilogy Tapes γενικά, ενδιάμεση εννοώ ανάμεσα σε διαφορετικά είδη, με ρίχνοντας ματιές και προς το πιο χορευτικό, αλλά κυρίως μέσα στον χώρο των πειραματικών electronics. Στη συνέχεια ακούσαμε μία από τις πρόσφατες κυκλοφορίες της εταιρείας της PAN, η οποία το τελευταίο διάστημα έχει αλλάξει πάρα πολύ τον ήχο της. Εδώ είναι η κυκλοφορία του Mohamed Bourouissa, από ό,τι διαβάζω ένας άνθρωπος ο οποίος έγινε γνωστός κυρίως ως φωτογράφος και αυτή είναι η πρώτη του δουλειά ως μουσικός. Ένα πολύ συναισθηματικό ηλεκτρονικό άλμπουμ με ambient ήχο, μελωδικό. Θα έλεγα, εγώ ακούω έτσι και μία πιο ethnic, κάποιες ethnic καταβολές μέσα στο, στο σύνολο της αισθητικής. Ωραίο, τρυφερούλι, γλυκούλι, εύκολο, απαλό. Και αυτό ίσως έχει νόημα να το πούμε, γιατί παλιά τα ρελίσεις της PAN ήταν δύσκολα και σκληρά και κάπως πιο σαφώς μέσα στον πειραματικό ήχο. Μετά ακούσαμε καινούργια κυκλοφορία από τον Murmer, M-U-R-M-E-R, ένας καλλιτέχνης ο οποίος δουλεύει πάρα πολύ με field recordings, κυρίως εκεί είναι το πεδίο του, όπως και το κομμάτι που ακούσαμε, το οποίο τιτλοφορείται, μάλλον από το τίτλο της κυκλοφορίας είναι Mill Liminal. Ακούσαμε το κομμάτι με τίτλο Liminal 2 και μπορείτε να το βρείτε στην Deep Mapping, στο Bandcamp της εταιρείας Deep Mapping. Νεοϊορκέζικο από ό,τι βλέπω, label. Ο Murmer είναι πάρα πολλά χρόνια στο κουρμπέτι με αυτό τον ήχο, τον πολύ έτσι καλοδουλεμένο field recording, αλλά και ο οποίος αφήνει το πράγμα να εξελιχθεί πολύ σταδιακά. Είναι πάρα πολύ immersive, νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον και πιθανώς να γνωρίζετε κάτι από αυτά που έχει βγάλει στην Unfathomless, ίσως είναι λίγο πιο γνωστά. Στη συνέχεια ακούσαμε κάτι και μια πρόσφατη κυκλοφορία από την εταιρεία την Opal από το σχήμα Body Habitat. Η κυκλοφορία έχει τίτλο Hell is Others. Ένα πολύ percussive release. Εμείς ακούσαμε το κομμάτι And the Tower Tumbled Through My Trees. Ένα σχήμα και ένα release το οποίο έχει πάρα πολύ percussive ήχο. Κάπως οριακά tribal θα μπορούσε να πει κάποιος την όλη αισθητική, αλλά με μια industrial περιτύλιγμα που το κάνει να ακούγεται λίγο πιο αστικό. Δηλαδή αν μπορούσαμε να πούμε ότι ακούμε κάτι το οποίο είναι tribal αλλά ταυτόχρονα και urban, αστικό. Και μετά ακούσαμε από τη συνεργασία του Bruno Duplan με τον David Velez, Tell Me About The Outside, ο τίτλος του release. Εμείς ακούσαμε το πρώτο track. Ένα κομμάτι από το πρώτο track, είναι πολύ πιο μακροσκέλητα tracks. Η συγκεκριμένη κυκλοφορία έχει βγει στην εταιρεία τη Line, που μπορείτε να το βρείτε στο Bandcamp της. Και είναι ένα
όπως με τις περισσότερες δουλειές που επιλέγετε τον διπλά, πολύ και αυτό λεπτοδουλεμένο και προσεγμένο release, soundscapeικό με field recordings, με ήχους από μέσα κασέτες, ενώντας δηλαδή έχει έναν ήχο degraded, τον ήχο της φθοράς, πράγματα που εμένα μου αρέσουν πολύ. Και μετά ακούσαμε δυνατά, ήταν το κομμάτι των Οτέκρ νομίζω, μας έφερε και στην κουβέντα για το live των Οτέκρ, το οποίο έγινε, ακόμα μας δονεί εμένα τουλάχιστον η εμπειρία. Ακούσαμε από Οτέκρ το κομμάτι Fault Free Casual, από μια πιο πρόσφατη κυκλοφορία τους, από το ELSEC, κυκλοφορία του 2016. Το live, όπως είπαμε και πριν στο chat, ήταν πολύ πιο χορευτικό από το πώς θα το περιμέναμε. Είχε κάτι το πολύ σωματικό. Προσωπικά ενθουσιάστηκα. Εγώ θα έλεγα live δεκαετίας. Αλλά τέλος πάντων καταλαβαίνω ότι μάλλον υπερβάλλω. Προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ. Και ναι, νομίζω ότι ήταν πολύ πολύ δυνατό και χάρηκα πάρα πολύ που πήγα και δεν το έχασα. Λοιπόν, και μετά τους Οτέκρ και το Fault Free Casual ακούσαμε έναν άλλο πολύ ενδιαφέρον sound artist, τον Bob Pellery, ο οποίος εδώ μας δίνει πόνο, είναι αρκετά noise η κυκλοφορία αυτή. Chaos is a Law, κυκλοφορία που βρίσκουμε στο label Helen, Helen Scarsdale, που είναι ένα πολύ ενδιαφέρον label, πιο θα έλεγα θορυβικής κατεύθυνσης γενικά, σαουνταρτικής. Νομίζω υπάρχει μια έμφαση στην πιο σκληρή πλευρά, εδώ πέρα όπως αυτό περιγράφονται. Post-industrial research, surrealist collage, refined minimalism και acoustic electroacoustics. Εντάξει, νομίζω το καλύπτουν ήδη πολύ σωστά και πολύ ωραία. Δεν χρειάζεται εγώ να προσθέσω τίποτα. Ο Bob Pellery είναι και αυτός ένας άνθρωπος που είναι πολλά χρόνια σε αυτό το χώρο και που όντως η όλη του παραγωγή έχει κάτι το ιδιαίτερα έντονο. Υπάρχει μια ένταση, υπάρχει κάτι το καυστικό, το έτσι εχμηρό στα πράγματα που κάνει. Και κλείσαμε με μια ηχογράφηση από Γκαμελάν, παραδοσιακή μουσική από τον Μπαλί. Ο τίτλος του release είναι Gamelan Music of Bali, Field Recordings by The Ben Batacharya 1973-1974, και μπορείτε να το κατεβάσετε με Name Your Price από το Bandcamp της εταιρείας Death Is Not The End, αν αυτό σας φαίνεται ενδιαφέρον. Έχω δώσει το link, όποιο άτομο ενδιαφέρεται να το κατεβάσει θα το βρει εκεί πέρα. Αυτά μέχρι στιγμής, η ώρα έχει πάει και 8:42 και μπορούμε να ακούσουμε άλλο ένα κομματάκι από Tech. Πάλι έτσι από μια ίσως μεταγενέστερη, όχι τόσο πρόσφατη, αλλά κάπως μεταγενέστερη κυκλοφορία τους, να ακούσουμε το κομμάτι Altibz και τα ξαναλέμε σε λιγάκι.

Λοιπόν, αρκετή μουσική πέρασε. Ξεκινήσαμε με ο Τεκ και το κομμάτι RTBZZ. Το βρίσκουμε στην κυκλοφορία των ΟΤΕΚ με τίτλο Quaristis. Ένα πολύ ωραίο release, αρκετά παλιό πλέον. Νομίζω ότι είναι του 2008 και μπορείτε να το βρείτε στο Bandcamp των ιδίων. Γενικά, οι ΟΤΕΚ το τελευταίο διάστημα ανεβάζουν πάρα πολύ υλικό από τα live τους, από διάφορες τέτοιου τύπου ηχογραφίες, νομίζω κυρίω στα live. Περιμένω πώς και πώς να ανεβάσουν και αυτό το set που παίξανε το Σάββατο. Στη συνέχεια ακούσαμε Άσα σε Σάντρι από την κυκλοφορία με τίτλο «Will you try to stand by me and look at something beautiful» που έχει βγει στην Regional Bears, την εταιρεία, και μπορείτε να το βρείτε στο Bandcamp της Regional Bears. Ένα spoken word album με διάφορες πολύ ποιητικές αφηγήσεις από την ίδια, από την Άσα σε Σάντρι. Ιδιαίτερη, πώς να το πούμε έτσι, μια acquired taste θα λέγανε οι Άγγλοι. Κάπως μια πολύ συγκεκριμένη προσέγγιση που νομίζω ότι δεν είναι για όλους. Εμένα κάπως τα spoken word album μου αρέσουν πολύ, όπως μου αρέσει πάρα πολύ και το να ακούω έτσι κείμενα ποιητικά, να διαβάζονται, να ακούγονται. Μου ταιριάζει περισσότερο από το να τα διαβάζω ο ίδιος δηλαδή. Οπότε ναι, αν αυτό σας φαίνεται κάτι που σας ταιριάζει, νομίζω ότι η συγκεκριμένη κυκλοφορία έχει πολύ ενδιαφέρον. Στη συνέχεια, δηλαδή, να ακούσαμε να μας λέει για τις εμπειρίες του, την εμπειρία του να κλαις μέσα στο αεροδρόμιο. Μου κάνει κάπως ιδιαίτερο. Anyway, λοιπόν, στη συνέχεια ακούσαμε τους Pills και το από την κυκλοφορία. Ναι, είναι το τραγούδι, λέγεται Believers και είναι μια κυκλοφορία που έχει τίτλο Compound 76. Μάλιστα, είναι το 26 και βλέπω ότι εδώ πέρα είναι ο ένας από τους δύο, είναι ένα ντουέτο οι Pills, ο ένας από τους δύο είναι και στους Future Islands, καμία σχέση. Εδώ έχουμε ένα πολύ, πολύ ατμοσφαιρικό ambient και πολύ γλυκό ambient. Οι Future Islands είναι ένα, δεν ξέρω πώς θα τους χαρακτηρίσουμε, ένα pop, synth pop συγκρότημα. Είναι αρκετά γνωστή, πιστεύω ότι μάλλον τους ξέρετε. Anyway, Pills, Compound 76, από τη Thrill Jockey έχει κυκλοφορήσει αυτό το άλμπουμ. Ένα πολύ γλυκό ambient release. Μετά ακούσαμε Alan Afishard από την κυκλοφορία με τίτλο Solid State Forces που τη βρίσκεται στο δικό του Bandcamp του ίδιου. Ένα από αυτά που ακτιμάμε συχνά πυκνά που είναι αυτή η μίξη field recordings, μικροήχη, soundscapes, έτσι ένα πολύ ατμοσφαιρικό αποτέλεσμα. Και μετά ακούσαμε την Clara Lewis, μια καταπληκτική κυκλοφορία. Έβαλα να το ακούσω και λίγο μου κόπηκε η ανάσα με το πόσο μου άρεσε. Clara Lewis, το κομμάτι που ακούσαμε έχει τίτλο, ανοίγει το άλμπουμ και έχει τίτλο Time in Hand. Το release έχει τίτλο Opening και το βρίσκουμε στο Bandcamp της Mego, Editions Mego. Πολύ πολύ ωραίο.

Η Νταβάτσι είναι μια συνθέτρια η οποία γράφει για όργανα, δηλαδή είναι συνθέτρια με την παραδοσιακή έννοια, αλλά είναι και οργανίστρια και υπάρχει πολύ έντονο το στοιχείο του οργάνου, εννοώντας το εκκλησιαστικό όργανο. Και ναι, είναι drone, πολύ πλούσιο σε αρμονικούς, full, μια φοβερή εμβήθηση και ένα φοβερό immersion συμβαίνει με τη μουσική της. Αυτά μέχρι στιγμής. Ας πάμε σε κάτι λίγο διαφορετικό. Ναι, ας πούμε, κάτι λίγο διαφορετικό. Werner Duffeldecker, Breath, και τα λέμε ξανά σε λιγάκι.

Λοιπόν, για να δούμε τι ακούσαμε σε αυτό το τελευταίο μισάωρο. Ξεκινήσαμε με Werner Tafeldegger και Elliot Wagner, μια συνεργασία που κυκλοφόρησε στην Room 40. Μπορείτε να το βρείτε στο Bandcamp της Room 40. Ο Tafeldegger, κοντραμπασίστας, και η... θα πω ή, νομίζω είναι ή, Elliot Wagner, παίζει synthesizer. Ο Tafeldegger είναι ένας παλιός γνωστός μας, τον έχουμε ακούσει σε πολλά αυτοσχεδιαστικά σχήματα. Αν δεν κάνω τραγικό λάθος, αυστριακός, με πολύ μεγάλη ιστορία. Ήταν από τα πιο ενεργά μέλη μιας... συγκεκριμένης ηλεκτροακουστικής αυτοσχεδιαστικής σκηνής εκεί στα μέσα των Zeros, ο οποίος τα τελευταία χρόνια και ειδικά μέσα από τις δουλειές που βγάζει στη Room 40 έχει εντείνει την δραστηριότητά του ως συνθέτης, που χρησιμοποιεί και διάφορα άλλα μέσα ηλεκτρονικά, και νομίζω ότι είναι από τις πολύ ιδιαίτερες φωνές. Δεν είναι εύκολη η συνδέση του. Εμένα πάντως μου αρέσει γενικά το ύφος του. Έχει κάτι το οργανικό, αλλά και κάτι το αρκετά αυστηρό, ψυχρό και λίγο έτσι αποστασιοποιημένο. Στη συνέχεια ακούσαμε Space Africa, καινούργια κυκλοφορία από το συγκεκριμένο σχήμα. Ακούσαμε το κομμάτι If This Is Hell με την Dewen ως guest στα φωνητικά. Η Space Africa, ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον σχήμα που κινείται μέσα σε ένα, εγώ θα έλεγα, ένα ευρέως αφροφουτουριστικό πλαίσιο, αλλά καθαρά υφολογικά η μουσική τους πάει περισσότερο προς ένα, ας πούμε, ambient και contemporary composition πλαίσιο, παρόλο που διάφορα πιο hip-hopικά στοιχεία υπάρχουν στη μουσική τους. Ίσως το συγκεκριμένο κομμάτι που διάλεξα να ακούσουμε είναι και το πιο σαφώς hip-hopικό. Ωραίοι πάντως. Εμένα λίγο, μου έπεσε λίγο too much η μελωδικότητα στο, και η ambient διάθεση στο συγκεκριμένο άλμπουμ. Λιώσαμε δηλαδή λίγο ενώ το ακούγαμε. Παρ' όλα αυτά είναι πάρα πολύ καλοδουλεμένο και έχει πολύ ενδιαφέρουσες συνεργασίες. Και μετά ακούσαμε Blue Semis, νομίζω έτσι προφέρεται, καινούργια κυκλοφορία. Mark Gomez, βλέπω, είναι το όνομα του ανθρώπου ο οποίος υπογράφει το project. Μας έχει δώσει και διάφορα ωραία αντίστοιχα έτσι, ηλεκτρονικά με πολύ έμφαση στα tape loops, δηλαδή νομίζω και το συγκεκριμένο κομμάτι που ακούσαμε που τιτλοφορείται Άννα, έχει πολύ έντονο το στοιχείο της κασετολούπας. Η κυκλοφορία λέγεται Mothers of All, τη βρίσκουμε στη Students of Decay, ένα έτσι αρκετά παλιακό, εμένα δηλαδή μου φέρει στο μυαλό και λίγο industrial, μετά industrial κυκλοφορίες των 80s και 90s, λόγω της κασετικής ποιότητας στο υλικό. Δεν ξέρω αν κάτι ξεχνάω. Future Chemicals. Ναι, δεν είπα κάτι για Future Chemicals. Το κομμάτι Mixing Meds, το πιο σκληρό κομμάτι από αυτή τη σειρά που ακούσαμε. Στην πολύ πολύ αγαπημένη Discrete Music, το σουηδικό label, ένα από τα πιο νοηζικά έτσι, πράγματα που μας έχει δώσει το τελευταίο καιρό. Δεν έχω μπροστά μου τις πληροφορίες. Βλέπω, okay, ήταν ένα παλιό θα πω, soundtrack. Δεν το παίξαμε στο τέλος της εκπομπής, όπως συνηθίζουμε τα soundtrack. Λοιπόν, Future Chemicals, Death, Drug and TV Screen. Πάρα πολύ ωραίο. Και αυτό μια post-industrial κατάσταση. Industrial, post-industrial.
ακούστε το και αυτό. Και κλείσαμε με τον Τέτσου Ναγκασάουα, τον περκασιονίστα, από μια ηχογράφηση που βρίσκουμε στην εταιρεία Hitori, Ναγκασάκι, 7 Μαΐου 2025. Έτσι λέγεται το release και το κομμάτι που ακούσαμε. Ελπίζω να είμαι ακόμα online. Okay, είμαι. Αυτά ακούσαμε μέχρι τώρα. Η ώρα είναι 9:34. Μπορούμε να συνεχίσουμε με Ryuichi Sakamoto και Alvanoto και το κομμάτι Conversation 5.

Λοιπόν, οδεύουμε σιγά σιγά προς το κλείσιμο και κάτι παραπάνω από σιγά σιγά. Η ώρα είναι σχεδόν 10 παρά 5, πάμε 10 παρά 10, 10 παρά 8, να είμαστε ακριβείς. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με Ryuichi Sakamoto και Alvar Noto, μία καινούρια κυκλοφορία με τηλε Conversations. Ακούσαμε το 5ο track, Conversation 5. Μια σειρά από ηχογραφήσεις που είχαν κάνει οι δύο συνθέτες μουσική, ο Alvar Noto και ο Ryuichi Sakamoto, οι οποίοι είχαν βγάλει νομίζω και 2-3 άλμπουμ όσο ήταν εν ζωή ο Sakamoto. Εδώ ο Alvar Noto, ο Carsten Nicolai, παίρνει ηχογραφήσεις από αυτά τα sessions τα οποία είχαν καταλήξει, τα λέγανε conversations, και τα πήρε, από ό,τι διαβάζουμε, είχαν μια πολύ ανοιχτή διάθεση, όχι μόνο το διαβάζουμε, το ακούμε κιόλας, πειραματική ανοιχτή διάθεση. Και ο Νίκολαϊ επανεξετάζει και μιξάρει αυτό το υλικό και φτιάχνει μια σειρά από συνθέσεις, οι οποίες έχουν ένα ενδιαφέρον. Το συγκεκριμένο κομμάτι που ακούσαμε νομίζω είναι πολύ όμορφο. Παρουσιάζουν και διάφορα ζητήματα σε σχέση με το τι, πώς είναι να κάνεις κάποια πράγματα με τα θάνατον, με τους ήχους κάποιου ανθρώπου. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση μπορεί ο καθένας να ακούσει και να κρίνει αν του πάει ή δεν του πάει. Πρωτίστως με αισθητικούς όρους και δευτερευόντως με ηθικούς. Εγώ σε αισθητικό επίπεδο δεν τα έχω βρει ακριβώς με το συγκεκριμένο release. Το συγκεκριμένο κομμάτι που ακούσαμε νομίζω είναι πολύ όμορφο. Και κάπως έτσι λίγο με ένα πλάγιο τρόπο αποφάσισα να επανασυνδέσω το Sakamoto με τον παλιό του συμπαίχτη, το Harumi Hosono, ο οποίος, Haruomi Hosono, ο οποίος είναι ακόμα εν ζωή. Ήτανε συνεργάτες, παίζανε μαζί στους Yellow Magic Orchestra και μετά ακολουθήσαν και δύο μια φοβερή πορεία. Ο Harumi Hosono έβγαλε μόλις το καινούργιο του άλμπουμ σε πολύ μεγάλη ηλικία. Είναι ένα πάρα πολύ γλυκό, πάρα πολύ μελωδικό, πάρα πολύ quirky release. Ο Hosono εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, όπως και ο Sakamoto. Η κυκλοφορία έχει τίτλο Yours Sincerely, είναι ένα πάρα πολύ συγκινητικό άλμπουμ και το κομμάτι που ακούσαμε και νομίζω ότι πρέπει να είναι βασισμένο σε κάποιο κλασικό κομμάτι, αλλά οι γνώσεις μου είναι πολύ περιορισμένες. Το κομμάτι έχει τίτλο Filio Perduto, Filio Perduto. Ναι, και έτσι μου αρέσει που κάπως ο ένας Yellow Magic Orchestra, ο οποίος μας έχει αφήσει, και ο άλλος, ο οποίος είναι ακόμα εδώ, τους ακούσαμε έτσι σε μια αλληλουχία. Yellow Magic Orchestra, τεράστια μπάντα, για όσους ενδιαφέρονται για το ξεκίνημα της synth-pop, της ηλεκτρονικής μουσικής, της χορευτικής κτλ. Ψάξτε, βρείτε, πάρα πολύ σημαντική. Και κλείσαμε, ή μάλλον κάτι έχω σκυπάρει εδώ πέρα. Ναι, Μιχάηλα Τουρτσερόβα, το κομμάτι Στράτη, ακούσαμε από την κυκλοφορία της με τίτλου Sumum στην MAPA, την εταιρεία τη Σλοβάκικη. Εξαιρετική μουσικός, σαξοφωνίστρια. Την παρακολουθώ εδώ και καιρό από όταν εμφανίστηκε στην δισκογραφία. Μ' άρεσε πάρα πολύ η προσέγγιση της και ναι, το προτείνω επιφύλακτα και η γενικά δουλειά της και το συγκεκριμένο άλμπουμ. Και κλείσαμε με τους Merkaba Brotherhood και το κομμάτι Galgalim. Οι Merkaba Brotherhood, οι οποίοι μπλέκουν με ένα μινιμαλιστικό ελαφρός, ας πούμε, tribal ιδίωμα με μια τζαζίστικη αφροβουτουριστική προσέγγιση. Εξαιρετική δουλειά το άλμπουμ με το όνομά τους, The Merkaba Brotherhood, στη Mississippi Records, θα το βρείτε, Mississippi Records Bandcamp. Πολύ ωραίοι, νομίζω ότι είναι και για ευρύ
για πολλά γούστα. Τέλος πάντων, δεν είναι πολλά γούστα. Ακούς περίεργο, ακούς και αυτό. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι η μουσική τους δεν είναι ειδικού ενδιαφέροντος. Είναι μελωδική, είναι πλούσια κτλ. Και θα κλείσουμε, όπως πάντα, με soundtrack. Σήμερα θα ακούσουμε το soundtrack, ένα κομμάτι από το soundtrack του Hanabi, του Takeshi Kitano, πυροτεχνήματα στα ελληνικά. Πολύ αγαπημένη ταινία, τη θυμήθηκα πρόσφατα. Τζο Χισαΐσι, ο συνθέτης. Και θα ακούσουμε το κομμάτι το ομώνυμο, Hanabi. Να είστε πολύ καλά, να έχετε μια εξαιρετική εβδομάδα και ελπίζω να σας συναντήσω κάπου εκεί έξω και να τα πούμε και από κοντά. Πολλά πολλά φιλιά και καλό βράδυ.

όπως είπα και πιο πριν, ότι θα είναι τελείως αυτοσχεδιαστικό όλο αυτό που ακούτε. Σαφώς, όπως με ξέρετε περισσότεροι, το μεγαλύτερο μέρος της δισκοθήκης μου είναι ηλεκτρονική, αλλά έχουμε και jazz και soul και funk μουσικές. Θα γίνει μια μίξη από όλα αυτά. Δεν ξέρω τώρα ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, αλλά γιατί όχι μαζί με Aphex Twin να μην παίξει, ας πούμε, και ένα Miles Davis. Για να δούμε.

Τώρα ακούμε Inner Gates και πριν ακούγαμε B12. Πιο πολύ στο style της Electro ξεκινάμε σήμερα. Ελπίζω να το πιο ενδιαφέρον. Δεν θα πω πάρα

τελειώνει, κούρασε. Και από εδώ και πέρα θα είναι τελείως freestyle. Άρα μην εξλαγείτε με ό,τι και να ακούσετε. Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ τουλάχιστον που σύνδεσα επιτέλους το μικρόφωνο μετά από τόσα χρόνια και τουλάχιστον να ακούσετε και τη φωνή μου μετά από τόσα χρόνια. Ελπίζω να το βρείτε ενδιαφέρον. Για μένα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και τα λέμε στη συνέχεια.

Έχουμε περάσει ακούμε RPM, ένας δίσκος που για να πω την αλήθεια για ένα κομμάτι στη πίσω πλευρά το πήρα πριν πάρα πολλά χρόνια. Ένα τρανς κομμάτι. Αυτή η πλευρά με απογοήτευσε πάρα πολύ, γιατί ήταν και νομίζω τελειώνει της, τον αγόρασα και είχε ένα κομμάτι μέσα, νομίζω αν το Παρανόια. Μου άρεσε πάρα πολύ, τρανς, και θα λέει και τρανς ο δίσκος, έτσι, δεν είχαμε τη δυνατότητα τότε να ακούσουμε όλο το δίσκο. Και στην πίσω πλευρά ήταν αυτό το κομμάτι που ακούτε τώρα, συν ένα παρόμοιο. Και είχα απογοητευτεί πάρα πολύ. Και λέω, καλά πλάκα μας κάνουν. Εντάξει, είναι ελληνικό project. Και είχα ξενερώσει τη ζωή μου τελείως. Το Παρανόια, βέβαια, από τις τόσες φορές που έχει παίξει στην άλλη πλευρά, δεν παίζει. Δεν νομίζω ότι έχουν μείνει αυλάκια για να παίξει ο δίσκος. Τα τελευταία χρόνια που έκανα την κίνηση να παίξω και τη δεύτερη πλευρά του δίσκου, είδα ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και εννοείται, εντάξει, είδα ότι πόσο στενό μυαλός ήμουν τότε, που δεν καταλάβαινα, ας πούμε, ότι ο καλλιτέχνης ήθελε απλά να δείξει και άλλα πράγματα, ας πούμε, δεν ήταν ένα style μόνο όλα. Με το μπλα μπλα ξέχασα να βάλω το κομμάτι το επόμενο. Εντάξει, μπήκε κάπως περίεργα, αλλά εντάξει, όπως είπαμε, είναι αυτοσχεδιαστική εκπομπή. Δεν με νοιάζει δηλαδή αν θα μιξαριστεί καλά ή αν θα παίξει στην ώρα του καλά. Απλά να παίξει και απλά να ακούσω και δίσκους οι οποίοι σκονίζονται χρόνια στη δισκοθήκη.

αυτά τα πιάνω ρεύ τη εποχή με τρελαίνουν, μου αρέσουν πάρα πολύ. Εντάξει, ήταν η εποχή που χορεύαμε πάρα πάρα πολύ. Πιτσιρίκια και τα σχετικά. Πολύ ωραίο κομμάτι από Track One και από Ozone Recordings που γενικότερα γίνανε τρομερά πραγματάκια. Ελπίζω να

Δυστυχώς το χέρι πάει πάλι σε rave καταστάσεις. Μπαζομάτικ θα παίξει τώρα. Ελπίζω να ξεκολλήσει λίγο, για μια και είπα ότι δεν θέλω να παίζω ένα style, αλλά είπα ότι όποιον δίσκο σηκώνω αυτή τη στιγμή από τα 9 ράφια που έχω δίπλα μου, θα παίζει. Ελπίζω να σας αρέσει αυτό το style. Θα ξεκολλήσω σίγουρα, θα τραβήξω και από άλλα ράφια, δεν ξέρω, τώρα πάει μόνο προς τα εκεί. Καλή συνέχεια και ελπίζω να το απολαμβάνετε.

Με έχει αποσυντονίσει. Η αλήθεια είναι ότι το μικρόφωνο μου είναι πάρα πολύ δύσκολο στο να παίζω δίσκους και να μιλάω. Η αλήθεια είναι ότι με δυσκολεύει, αλλά ελπίζω να το συνηθίσω και αυτό. Με βγάζει τελείως έξω, δηλαδή χάνω τον ρυθμό της μουσικής. Αλλά πιστεύω ότι και αυτό είναι το ωραίο. Αυτό είναι ακόμα ένα μεγαλύτερο challenge, τουλάχιστον για μένα, ότι πρέπει να μιλάω σε κόσμο. Ελπίζω να μην παραμιλάω στο τέλος. Λοιπόν, καλή συνέχεια.

στην αρχή η σκέψη ήταν να μην ξαναστούν καθόλου τα κομμάτια, να παίζουν αρχή τέλος, ατόφια όπως είναι, και να μην περάζουν και τα pitch για να ταιριάζουν. Στην αρχή μου άρεσε λίγο περισσότερο, τώρα στο προηγούμενο που το άφησα και είχε για ένα κενό, αυτό το κενό δεν τρελάθηκα ιδιαίτερα, άρα δεν ξέρω αν θα το αφήσω να γίνει. Μοιράζομαι όλες τις σκέψεις εδώ μαζί σας, γιατί ακόμα δεν έχω κατασταλάξει ακριβώς τι θα παίξει. Για να δούμε πού θα βγει όλο αυτό.

Και εννοείται ότι λάθη για να γίνουν. Δεν έχει νόημα να ζευστεί η εκπομπή για να ξαναγραφτεί. Γιατί ποιο είναι το νόημα του αυτοσχεδιασμού, δηλαδή να το κάνεις πάρα πολλές φορές για να το κάνεις σωστά. Εντάξει, με εμένα δεν έχει κανένα νόημα. Άρα θα γίνουν πολλά λάθη.

πλέον μια από τις πιο αγαπημένες μπάντες ελληνικές, η Stereo Nova. Πραγματικά και αυτούς άρχισα λίγο να καταλάβω τι παίζαν τότε. Από τότε που κατάλαβα, μάλλον προσπάθησα και ψιλοκατάλαβα τι παίζουν, έχουν γίνει οι αγαπημένοι μου το αγαπημένο project. Οι μουσικές ήταν πραγματικά που έγραφαν τότε και οι στίχοι ήταν πολύ μπροστά για την εποχή τους. Ας μην πω άλλα, ας ακούσουμε την Οδύσσεια.

Από ό,τι παρατήρησα, έχω ξεχάσει και το μικρόφωνο ανοιχτό στο στούντιο, άρα ακούτε και πράγματα από εδώ. Τέλεια. Δεν νομίζω ότι μπορεί να πάει κάτι άλλο πιο στραβά, αλλά γαμώ τις φάσεις, πολύ γουστάρα.

Όπως είπα και στην αρχή, η βάση θα είναι η ηλεκτρονική μουσική, πιο πολύ το 90s, που εκεί χορέψαμε, μαζέψαμε μουσικές, και είναι η νοσταλγία. Εγώ έχω μείνει ακόμα στη δεκαετία των 90s, γιατί πέρασα τόσο έντονα συναισθήματα που αυτά δεν μπορώ να τα... Έχει αλλάξει και η ηλικία βασικά, δεν μπορούμε να τα περάσουμε και σήμερα. Εντάξει, τώρα είναι άλλες οι χαρές που λέμε, αλλά το dancing και το clubbing της εποχής και η μουσική έχει μείνει στο μυαλό μου τόσο χαραγμένα βαθιά που δεν μπορώ να το συγκρίνω με το σήμερα για κανένα λόγο.

απίστευτη κομματάρα από Code IV. Σιγά σιγά πάμε. Αυτό είναι το πρώτο τελευταίο κομμάτι. Θα παίξουμε άλλο ένα δισκάκι στο τέλος. Το αγαπημένο μου style, το πιο πολύ trance, side trance. Σαφώς από τις λίγες μπάντες που έχουν μείνει στο χώρο με αξίες. Τέλος πάντων, αυτή είναι μεγάλη κουβέντα, ίσως να την κάνουμε κάποια στιγμή και εδώ. Αλλά σίγουρα όσοι με ξέρετε και στα social έχετε καταλάβει για ποιο λόγο απέχω από μια σκηνή που είμαι σχεδόν 30 χρόνια. Το μεγαλύτερο μέρος της δισκοθήκης μου ήταν Psychedelic Trance ή Goa Trance. Αυτό ήταν η βασική μου μουσική. Αυτή τη στιγμή δεν θέλω να ακούω τίποτα για αυτή τη φάση. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά όμως, όπως είπα και πριν, έχουν μείνει κάποιοι που κρατάνε λίγο τη σημαία. Και αυτοί θα παίξουν στην εκπομπή. Όλοι οι άλλοι είναι ήδη στη διαδικασία να φύγουν και από το σπίτι. Λοιπόν, καλή ακρόαση.

Λοιπόν, τελευταίο κομμάτι για σήμερα, Junior Reactor και Magnetic. Ελπίζω να περάσετε καλά με το χαμό εδώ πέρα, με ανοιχτά μικρόφωνα, πενταμένους δίσκους και τα σχετικά. Η αλήθεια, πέρασε πάρα πολύ γρήγορα η ώρα, δεν το κατάλαβα. Ελπίζω να συντονιστούμε σιγά σιγά και να τουλάχιστον να μην γίνονται λάθη τεχνικού τύπου, όπως ανοιχτό μικρόφωνο και χαμό. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσταν εδώ. Τα λέμε σε περίπου ένα μήνα. Λοιπόν, φιλιά πολλά.

0: sont.
1: Je vais le faire.